0: Ακόμη ένα μεσημέρι, συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό, η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μαζί με την Ζωή Μούσιου θα πορευτούμε στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, που είναι μια βόλτα στους δρόμους των ποιητών μας όταν συναντούν το τραγούδι.
1: Στις κεφαλής της γουραφιά του νου του δυο ματάρι ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι.

Ο Ερωτόκριτος λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη εκδοχή που μόλις το ακούσαμε από τον Νίκο Ξηδάκη, η μουσική προσέγγιση από τον ίδιον τον συνθέτη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, αφηγητής και τραγουδιστής, οι δυο τους εδώ στον αφέντη Ερωτόκριτο, ποίημα βεβαίως του Βιτσέντζου Κορνάρου, που πόσους και πόσους στο μέλλον από τότε που δημιουργήθηκε, από τότε που γράφτηκε στην Κρήτη, πόσους και πόσους τραγουδιστές και μουσικούς δεν απασχόλησε. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο εδώ για αυτές τις εκπομπές, για αυτό το κύκλο εκπομπών που είναι αφιερωμένος στη σχέση μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις ποιημάτων από τους συνθέτες μας. Δεν είναι δηλαδή ένα αφιέρωμα σε έναν ποιητή ή σε έναν συνθέτη. Είναι γενικότερα μια παρακολούθηση αυτής της, θα έλεγα, χρονικής ιστορικής διαδρομής της σχέσης μας, της ποίησης με τη σύνθεση. Και πώς αυτός ο ποιητικός λόγος τελικά φτάνει στην καθημερινότητα ενός ολόκληρου λαού, και αν όχι σε όλους μας, έστω σε πάρα πολλούς, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα προσέγγισης. Γιατί αλλιώς η ποίηση θα έμενε κλεισμένη στα δωμάτια του καθενός στην μοναχική του ανάγνωση. Πώς θα ξέραμε κάτι παραπάνω για την Σαπφό, αν δεν είχαμε ακούσει το κέλο μέσα εγωγγύλα, για να φέρω ένα παράδειγμα, ή πώς θα ξέραμε της δικαιοσύνης ήλιο εννοητέ τι σημαίνει εκείνο το ποίημα του Ελίτη, αν δεν το είχε μελοποιήσει ο Θεοδωράκης. Τώρα λοιπόν έχουμε καλώς εχόντων φτάσει στην πέμπτη εκπομπή, που ξεκίνησε από τις προσεγγίσεις μας, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, από τις μελοποιήσεις που έγιναν σε αρχαίους μας ποιητές, ακόμη και στα επιγράμματα που διασώθηκαν μέσα από την Παλατινή Ανθολογία, όπως τα μελοποίησαν ο Μαυρουδής ή ο Μαμαγκάκης. Σταθήκαμε, αρκούντος θα έλεγα, στο μεγάλο μεσαιωνικό έπος του Διγενεία Κρήτα, και από την προηγούμενη διεκπομπή βρισκόμαστε στον κόσμο του Ερωτόκριτου. 10.000 στίχοι, τριτοπρόσωπα γραμμένοι, αλλά συχνά πυκνά ο παντογνώστης ποιητής που παρακολουθεί τα γεγονότα δίνει το λόγο στους ίδιους τους ήρωες, και έτσι αποκτά το ποίημα και την έννοια της θεατρικότητας, γι' αυτό και μεταφέρθηκε και αρκετές φορές και στο θέατρο. Οι ακροάσεις που έχουμε εδώ, το ποίημα και την έννοια της θεατρικότητας, γι' αυτό και μεταφέρθηκε και αρκετές φορές και στο θέατρο. Οι ακροάσεις που έχουμε εδώ στην αρχή είναι από την εξαιρετική έκδοση της Λύρας

0: του νου του δυο ματάρι, ή τον έμεσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι. Και είχε με γράμματα αργύρα και παραχαρίσωμένη.
1: Εδώ θα μου πιστώσετε, θα μου χρεώσετε ένα λάθος, γιατί ακούμε πάλι από τις μελοποιήσεις του Ξυδάκη, ενώ ήθελα να περάσουμε στο Ψαραντώνη. Λάθος οδηγίες προς την συνεργάτη μου εκεί, τη Ζωή Τιμούσιου. Τώρα θα ακούσουμε Ψαραντώνη.

φορούσει σκόνη, νεφαρό στα ύψη σηκωμένο κι ο καβαράρης με πορούς μαύρο σιτρό φιασμένος.

Μαύροι, μαύροι ήτανε κι φόρεσα του νου του καβαλάρι. Αντριωμένος δυνατός

Τσικρίτης στη χώρα στην εξακουστή στην όμορφη χορτίνη όριζε κι αποφέντευε αυτό στην ώρα εκείνη.

0: Χριστή, Ρόδο περιγυμένη. Τα χιλιτζί σαν ευερτζί, τα μαφιατζί ζαφύρι, το πρόσωπο τζιέ βιδέ λάμψει στο παραθύρι.
1: Ακούμε λοιπόν αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο, ακούμε Ψαραντώνη, να ακούσουμε νομίζω Πασχαλίδη και ύστερα να βάλουμε Σήμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και την εκδοχή του Μίλτου Πασχαλίδη στην προσέγγιση του στον Ερωτόκριτο.
2: Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά το πιάνει, ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα από τον 958. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, η Ζωή Μούσιου είναι στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, που είναι η πέμπτη στη σειρά. Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Από το τέλος της προηγούμενης και στο μισό σχεδόν της σημερινής βρισκόμαστε σε μια σπουδή, θα λέγαμε, στις μελοποιήσεις του Ερωτόκριτου, που είναι ούκο λίγες. Άλλωστε 10.012 στίχοι, γραμμένοι όλοι σε 15-σύλλαβο, ομοιοκατάληκτο, καταπληκτικό αν το σκεφτείς, Σιτία, Ηράκλειο, γύρω στα 1600 μετά Χριστό από το Βιτσέντζο Κορνάρο. Να προσεγγίσουμε, να ακούσουμε μια-δυο ακόμα από τις μελοποιήσεις και ύστερα να σπρώξουμε το χρόνο λίγο παρακάτω, να φτάσουμε στη σημερινή την εκπομπή εσήμως μέχρι και τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει στον έναν από τους μεγάλους μας εθνικούς ποιητές, τον Κωστή Παλαμά. Να ακούσουμε Λουδοβίκο των Ανογείων για τη συνέχεια, που στον ίδιο αυτό δίσκο, καλά υπάρχουν και πολλοί ακόμη που δεν θα μπορέσουμε, δεν θα προλάβουμε σήμερα τουλάχιστον έτσι. Ο Δημήτρης Μαραμής έχει κάνει σχεδόν μεταφορά θεατρικής όπερας στον Ερωτόκριτο με τον Θοδωρή Βουτσικάη και τη Μαρίνα Σάτη στους πρωταγωνιστικούς ας πούμε ρόλους του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Η Γεωργία Βελιβασάκη ασφαλώς ως κριτικιά έχει τραγουδήσει εξαιρετικά διασκευασμένο με τον τρόπο της τον Ερωτόκριτο. Ο Χάλαρης έχει κάνει Ερωτόκριτο και ακούσαμε από Ξυλούρη. Ο Μαμαγκάκης έχει καταπιαστεί με τον Ερωτόκριτο. Δεν υπάρχει κριτικός που να μην έχει καταπιαστεί με τον Ερωτόκριτο. Μια τέτοια περίπτωση είναι τώρα εδώ και του Λουδοβίκου. Θα ακούσουμε τον ίδιο καταρχήν στο «Γρικήσετε τον έρωτα».

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον όργο της αρετής με εκείνο το καταπληκτικό και μοναδικά ερμηνευμένο βέβαια «Και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ κι ας θέλω δε μ' αφήνει τούτη καρδιά που εσύ έβαλες τη αγάπη το καμίνι». Εξαιρετικά ερμηνευμένο, μοναδικά από την Λιζέτα Καλημέρη. Κάτι τέτοιες ερμηνείες ακούς και μετά σκέφτεσαι πραγματικά πόσο μας λείπει το τραγούδι της και η παρουσία της το σήμερα.

Λιτσάτα, καλημέρι λοιπόν στον όργο της αρετής, της αρετούσας, και να αφήσουμε αυτό το μεγάλο ρομαντικό μυθιστόρημα, το έμετρα γραμμένο, τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, να κάνουμε ένα μικρό άλμα στον χρόνο, να φτάσουμε μέχρι το 19ο αιώνα και να σταθούμε λίγο σε ποιητές που έχουν μελοποιηθεί από μεγάλα συνθετικά μας ονόματα. Μιλώ για Σολομό και για Κάλβο. Τόσο ο Κάλβος από τον Μίκη Θεοδωράκη στις οδές του, όπως και βέβαια η Ελεύθερη Πολιορκημένη, κυρίως μέσα από το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, αγαπήθηκαν πολύ και έγιναν τα κομμάτια αυτά των ποιητών και πολύ γνωστά και σε ευρύ κοινό. Ας κάνουμε λίγο όμως μια στάση σε αυτούς τους δύο ποιητές του 19ου αιώνα, ακούγοντας άλλες μελοποιήσεις, ακούγοντας μια αρκετά γνωστή επίσης, το Χάραμα θα ακούσουμε, μελοποίηση του Χρήστου Λεοντή με τη φωνή της Τάνιας, της Τσανακλείδου.

Και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι μελοποίησης του Ανδρέα Κάλβου από τον Δημήτρη Λάγιο όμως, γιατί κάποιες από τις οδές τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με τις ερμηνείες Φαραντούρια, τις μελοποίησεις του Θεοδωράκη, όμως τις μελοποίησεις του Δημήτρη Λάγιου, αυτού του σπουδαίου επίσης Ζακυνθινού και τόσο προοραγαμένου μόλις 39 ετών Ζακυνθινού συνθέτη, δεν τις έχουμε ακούσει συχνά. Εδώ θα ακούσουμε το Φιλτάτ Πατρίς από τις οδές του Ανδρέα Κάλβου. Ζακυνθινός μελοποιεί Ζακυνθινό, για να το πω κάπως έτσι. Είναι από live που κάνει ο Λάγιος, ο ίδιος παίζει και τραγουδά. Γι' αυτό στο τέλος θα τον ακούσουμε, μιλά και λίγο, εξηγεί για αυτά που κάνει και κόβεται κάπως απότομα ηχογράφηση.

0: είναι η εισαγωγή από την Κάλβιο Ραψοδία. Τους αναστάσιμους αυτούς ύμνους του Κάλβου για την Ελλάδα είχα σαν Ευαγγέλιο από όταν ήμουν μαθητής ακόμα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Ιστορίες λοιπόν με τους ποιητές μας να συναντούν μέσα από το τραγούδι στους δρόμους της σημερινής βόλτας, με τη Ζωή Μούσιου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη να επιμελείται και να παρουσιάζει την εκπομπή. Τελευταίο μέρος μας για σήμερα με Κωστή Παλαμά. Και αν για τους άλλους ποιητές μας ίσως ήμασταν κάπως υποψιασμένοι περισσότερο, εδώ θα έλεγα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι εγώ πέφτω από έκπληξη σε έκπληξη παρακολουθώντας τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει στο έργο του. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, είναι πάνω από 20 συνθέτες μας που έχουν ασχοληθεί με το έργο του Κωστή Παλαμά, όσο και αν φαίνεται από πρώτη έτσι ματιά, από πρώτο άκουσμα, λίγο ευνηδιαστικό, λίγο παράξενο. Καταρχήν έχει κυκλοφορήσει από το Εθνικό Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο στα 2004 μια πολύ καλή έκδοση βιβλίου CD με τον τίτλο «Δεν ξέρω παρά να τραγουδώ», όπου εκεί 19 συνθέτες μελοποιούν ο καθένας από ένα ποίημα. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ορφέας Περίδης, ο Φίβος Δελιβοριάς, η Μελίνα Τανάγρη, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Τάσος Ρωσόπουλος, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε στην σημερινή ή και στην επόμενη αυτού του κύκλου εκπομπή, πάντως θα ακούσουμε αρκετά και από εδώ. Υπάρχουν μελοποιήσεις του Λουκά Θάνου στο έργο του Κωστή Παλαμά, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τι να ακούσουμε, και υπάρχει και μία η οποία είναι πραγματικά έκπληξη όταν την πρωτοάκουσα, έχει αρκετά χρόνια λόγω της καλής μου σχέσης με την Κατερίνα Φωτεινά και είχαμε κάνει και συνέντευξη εδώ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, πέρα από κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες, γιατί ζει στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η Φωτεινάκη λοιπόν καταπιάνεται με ένα δραματικό και στοχαστικό έργο του Παλαμά, το ποίημα «Ευρώπη», που περιγράφει μια Ήπειρο που υποφέρει από τους πολέμους, κυριαρχεί η βία, κυριαρχεί ο όλεθρος, αλλά είναι βέβαια και η κοιτίδα του πολιτισμού. Και το μελοποιεί με τον πραγματικά δικό της χαρακτηριστικό, μοναδικό τρόπο.
3: Η Ανατολή αλαφιάζεται και η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια.

Η Ανατολή αλαφιάζεται κι η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Του βαρβάρου το ξέσπασμα αιώνες γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα έγκατα, ποιοι μάγοι. Τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγη. Στρέγη το όνειρο. Στρέγη το όνειρο, το όνειρο και πάει. Με το σαετούς αερόπλανος μαονίκη, ο άνθρωπος κύριος του Γλαυκού σκορπάει και εκεί τη φρίκη.

μας το χαστείς. Όποια η ψυχή του κι όποια φιλή του δίνει το αίμα του, κρατιέται στα γαλινά τα

άνεμος των πάντων ο πατέρας, μηνύτρα πλούσιας βλάστησης η λάβα, πώς θα πιαστεί το πλάσμα από το τέρας, ποιος ξέρει, τράβα. Κι αν κάποιος αρκωθεί, όνειρο μεγάλο, και κόσμο νέο την άξει τρικυμία και σηκωθεί κι απάνω από το σάλο η Ευρώπη, μία, οπ,

μέσα στα σπλάχνα τους βαρμένους. Θαυματουργός του ονείρου πιάνει ο σπόρος. Κι είναι σαν νους, εκστατικός, παρμένος. Φτερουγοφόρος και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μυρώνει στα σωθικά του. Σαν τη δόξα μεσεάμποτε κοινή.

άμεση συγγενής, κοντινότατη θα έλεγα, η Κατερίνα Φωτεινάκη της Αγγελικής Ιωνάτου, Αγγελική Ιωνάτος, όπως έγινε γνωστή στη Γαλλία, αλλά και του Μιχάλη Σιγανίδη, ξαδέρφια μουσικά, απολύτως, στις προσεγγίσεις της. Να αφήσουμε την Ευρώπη από την Κατερίνα Φωτεινάκη, να πάμε στο δίσκο βιβλίο που σας προανέφερα, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η έκδοση του 2004 αυτού του CD, που έχει μέσα 19, βιβλίο κανονικό, έχει 19 μελοποιήσεις. Να ακούσουμε μια πίκρα από τον Φίβο Δελιβοριά.

Ένα βαλσάκι από την κιθάρα του Φίβου Δελιβοριά και ένα ακορντεόν που να θυμίζει και λίγο εκκλησιαστικό όργανο. Έφτιαξαν το κομμάτι. Πάμε για τη συνέχεια στις μελοποιήσεις του Λουκά Θάνου. Έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα για την σχέση του με το έργο του Κωστή Παλαμά όταν κάναμε αφιέρωμα στον ίδιο τον συνθέτη. Δύο δίσκους έχει κάνει ο Θάνος. Το έχει κάνει τον 12λόγο του Γύφτου με τον Γιάννη Χαρούλη στα 2016 και τις 100 φωνές με τον Βασίλη Προδρόμου το 2023. Ας θυμηθούμε κάτι από το 12λόγο του Γύφτου ακούγοντας Γιάννη Χαρούλη στο «Ο νυχτέρια, ο πανηγύρια».

αγκαλιάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Της Πέμπτης στον κύκλο οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Θα κλείσουμε με μελοποίηση της Μελίνας Τανάγρη στην ποιήση του Κωστή Παλαμά. Ενάνθος με την ερμηνεία της ίδιας. Να έχετε όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Βρείτε μου μια πιο εμβληματική εισαγωγή με μια πιο ιστορική κραυγή στο ξεκίνημα και θα τα αφήσω εσάς να κάνετε την εκπομπή αυτή από αυτό το σημείο και έπειτα μια πιο ιστορικό έτσι, ξεκίνημα και κραυγή από το Immigrant Song των Led Zeppelin, ο τρόπος με τον οποίο άνοιγε στις αρχές του Οκτώβρη του 1970, δηλαδή 55 χρόνια πριν από σήμερα, ο τρίτος δίσκος της μπάντας, που από εκείνο το σημείο και έπειτα είχε μπει για τα καλά στις ράγες του τρένου που θα ονομαζόταν η μεγαλύτερη μπάντα, η μεγαλύτερη ροκ μπάντα όλων των εποχών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης και θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο, τον τρίτο δίσκο των Led Zeppelin από την αρχή μέχρι και το τέλος. Μάλιστα, έχω βρει και σας έχω φέρει σήμερα σε ψηφιοποιημένη βέβαια εκδοχή την πρώτη κόπια του δίσκου όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει δηλαδή στην Αγγλία του 1970. Ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να ξεκινάει δυναμικά με τον Immigrant Song, ωστόσο θεωρείται τουλάχιστον από την πρώτη περίοδο των Led Zeppelin ο λιγότερο ροκ και ίσως και ο πιο, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αντιεμπορικός τους.

Friends και Celebration Day, λοιπόν, σερί ακριβώς όπως ακούγονται στον δίσκο. Ωστόσο, ο δρόμος για να γίνουν Led Zeppelin η μεγαλύτερη rock μπάντα του πλανήτη δεν ήταν στρωμένο σίγουρα με ροδοπέταλα και οι ίδιοι είχαν εξαντληθεί από τις συνεχείς περιοδίες. Νομίζω ότι μέσα σε περίπου 2 χρόνια και 69 με 70 πρέπει να είχαν κάνει 4 με 5 περιοδίες στην Αμερική. Σκεφτείτε λίγο γιατί νούμερα μιλάμε και για συναυλίες οι οποίες στην αρχή της καριέρας τους μπορεί να κρατούσαν μερικές και πάνω από 4 ώρες σε διάρκεια. Έτσι λοιπόν, Jimmy Page και Robert Plant αποφασίζουν να αποσυρθούν στην εξοχή και σε ένα μικρό σπίτι στο Bron Air, στο λόφο του Χρυσού στην Ουαλία, και κάπως έτσι να αρχίσουν σιγά σιγά να γράφουν τα τραγούδια για τον καινούριο δίσκο, έχοντας την ηρεμία τους, σιγά σιγά προσπαθώντας να χαλαρώσουν στην εξοχή, κάτι το οποίο αντικατοπτρίστηκε και στον ήχο της μπάντας, που πλέον αρχίζουν και πειραματίζονται λίγο παραπάνω, δείχνουν ένα πιο χαλαρό, πιο ακουστικό, πιο folk, πιο παραδοσιακό τρόπο, αλλά και πιο πειραματικό όσον αφορά την χρήση synthesizer και ηλεκτρονικών πρόσωπων. Μια στροφή έτσι στον ήχο τους, έστω και εν μέρη, που ξένησε αρκετό κόσμο τότε, ιδιαίτερα τους κριτικούς, οι οποίοι έσπευσαν να δηλώσουν τουλάχιστον έστω και η πιο ευγενική προσεκτική όσον αφορά το νέο δρόμο που ακολουθούσαν τότε οι Led Zeppelin. Έτσι, αντιδράσεις οι οποίες σίγουρα δεν βοηθούσαν και από την συνεχή άρνηση των μελών του συγκροτήματος να μιλήσουν στον τύπο. Όπως και να έχει, μιλάμε για έναν δίσκο με σημείο καμπής στην πορεία και στην εξέλιξη του συγκροτήματος και όσον αφορά τον ήχο τους, αλλά όσον αφορά και την τραγουδοποιία τους. Ωστόσο, πρέπει εδώ κάπου να σημειώσουμε πως πρόκειται για τον δίσκο ο οποίος μπορεί να έφτασε στην κορυφή και στην Αγγλία και στην Αμερική όσον αφορά τους καταλόγους επιτυχιών. Ωστόσο, από τα πρώτα τους 5 άλμπουμ ήταν αυτό που με πέρασε το λιγότερο συνεχόμενο χρόνο σε τέτοια μεγάλα ύψη. Και μπορεί να ξεκίνησαν ο Jimmy Page μαζί με τον Robert Plant να γράφουν τον δίσκο, ωστόσο καθοριστικότατη είναι η συμβολή του John Paul Jones, ο οποίος αναπτύσσεται τόσο πολύ παικτικά όσον αφορά τον δίσκο αυτό, που συνήθως όσον αφορά τα πιο περίεργα και πιο ασυνήθιστα στον hard rock ήχο όργανα που ακούμε εμείς μέσα στο Led Zeppelin 3, τα ακούμε από τα δικά του δάχτυλα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στον δίσκο που κανονικά δεν θα μπορούσα και δεν θα τολμούσα να προλογίσω το επόμενο τραγούδι, ίσως για μένα το κορυφαίο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ.

Yeah.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ιστορική λοιπόν αυτή η ηχογράφηση και αυτή η εκτέλεση του Since I've Been Loving You, ιστορικός και ο ήχος του τριξίματος στο πετάλι της μπότας του John Bonham, ένα κομμάτι για το οποίο τόσοι και τόσοι έχουν δηλώσει μέσα στα χρόνια πως Led Zeppelin εδώ δεν παίζουν απλά ένα blues τραγούδι, αλλά το κάνουν τόσο πολύ δικό τους που στην πραγματικότητα σπάνε τα στεγανά και δημιουργούν ένα νέο ύφος, ένα νέο είδος μουσικής, το οποίο μάλλον ονομάζεται πολύ απλά με το δικό τους όνομα Led Zeppelin. Ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε με ζωντανά, με πολύ λίγες διορθώσεις στην πορεία από πάνω, όπως για παράδειγμα την ηχογράφηση μιας ρυθμικής κιθάρας κατά τη διάρκεια του σόλο του Jimmy Page, και ένα κομμάτι στο οποίο ακούγεται και τόσο πολύ κέρια συμβουλή του John Paul Jones πλέον στον ήχο των Led Zeppelin, με τον καταπληκτικό τρόπο με τον οποίο παίζει Hammond στο κομμάτι αυτό, χρησιμοποιώντας αντί για μπάσο τα μπάσα πετάλια του οργάνου αυτού. Ένα τραγούδι τώρα στη συνέχεια γραμμένο κυρίως από τον John Bonham. Κάπως έτσι κλείνουμε και το μισό του δίσκου, την πρώτη πλευρά του βινιλίου, όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει τότε το 1970, τίτλος Out on the Tiles.

Ας επιστρέψουμε όμως τώρα στον ήχο του δίσκου και στην στροφή αυτή που κάνουν οι Led Zeppelin. Ο Robert Plant ήξερε το μέρος στο οποίο θα αποσύρονταν με τον Jimmy Page για να γράψουν τα κομμάτια. Πήγαινε εκεί διακοπές με την οικογένειά του. Ήξερε ότι το σπίτι αυτό δεν είχε ούτε τρεχουμένο νερό, ούτε ηλεκτρισμό. Επομένως ήξεραν που πήγαιναν, ήξεραν ότι ήθελαν να χαλαρώσουν, ήξεραν ότι ήθελαν να καθαρίσουν τα αυτιά τους. Δεν ξέρω αν είχαν ήδη βέβαια στο μυαλό τους τον ήχο του καινούριου δίσκου, αλλά υπήρχαν και πρακτικά θέματα, πρακτικά ζητήματα που οδήγησαν στο τρίτο δίσκο του Led Zeppelin να είναι πιο ακουστικός, πιο πειραματικός, και θα αρχίσουμε να το ακούμε ακόμα περισσότερο, κυρίως στο δεύτερο μισό του δίσκου αυτού. Ακόμα και για το μεγαλύτερο κομμάτι της ηχογράφησης απέφυγαν το περιβάλλον της πόλης. Η Led Zeppelin είναι ένα από τα κύρια παραδείγματα, το έχω ξαναπεί αυτό, με καλλιτεχνών οι οποίοι επιλέγουν να μην ηχογραφούν σε συμβατικά στούντιο ηχογράφησης και μέσα σε μεγάλες πόλεις, αλλά να νοικιάζουν μεγάλα σπίτια, μεγάλες βίλες ή μεγάλα εξοχικά στην εξοχή, κυρίως της Αγγλίας βέβαια και όχι μόνο, από ένα σημείο και έπειτα να κουβαλάνε εκεί τον εξοπλισμό και να ηχογραφούν ενώ ζουν και αλληλεπιδρούν όλοι μαζί μέρα με την μέρα. Και το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας το διάσημο πλέον κινητό στούντιο των Rolling Stones. Έτσι, στην πραγματικότητα μια μεγάλη νταλίκα γεμάτη εξοπλισμό και κονσόλα βέβαια ηχογράφησης, με την οποία έχουν ηχογραφηθεί πάρα πολύ ιστορικοί δίσκοι. Ας προχωρήσουμε σε ένα από τα δύο προϋπάρχοντα, σε ένα από τα δύο παραδοσιακά τραγούδια που υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Είναι η εκτέλεση των Led Zeppelin στον Gallows Pole.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Να και ένα τραγούδι το οποίο προϋπήρχε τον Led Zeppelin, γραμμένο από τον Jimmy Page στην εποχή των Yardbirds πριν διαλυθούν, προ-1968. Δηλαδή, ο Jimmy Page γράφει και τη μουσική και τους στίχους στο τραγούδι αυτό. Θεωρούσε ο Robert Plant ότι ήταν ήδη από μόνο του έτσι όπως ήταν τόσο καλό που δεν υπήρχε κάποιος λόγος να το πειράξει ο ίδιος παραπάνω. Και από την άλλη, ο Jimmy Page θεωρεί πως το σημείο καμπής στην σχέση του, με τον Robert Plant, στη σχέση τους μάλλον ως τραγουδοποιή και ως δίδυμο, έρχεται στο επόμενο τραγούδι του δίσκου με τίτλο That's the Way.

Και είναι ο καθόλου ρομαντικός τρόπος με τον οποίο έγραψαν το τραγούδι αυτό και ο λόγος μάλλον για τον οποίο το θεωρεί τόσο σημαντικό ο Jimmy Page στην εξέλιξη και την από κοινού πορεία του με τον Robert Plant, όπου λέει η ιστορία πως βγήκαν μια μεγάλη βόλτα στην εξοχή και επιστρέφοντας στο σπίτι, το οποίο υπενθυμίζω πως δεν είχε ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό, ο ένας έκατσε πάνω στην κιθάρα, άρχισε να παίζει τις συγχορδίες που μόλις ακούσαμε και τις διαδοχές που μόλις ακούσαμε, και ο άλλος άρχισε να αυτοσχεδιάζει από πάνω τους ήχους για να το ηχογραφήσουν μετά μαζί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin, και προσθέτοντας όλα τα ιδιαίτερα αυτά όργανα τα οποία εμείς μόλις ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι αρχικά ήταν ηλεκτρικό, στην πορεία ωστόσο ηχογραφήθηκε ως ακουστικό με τον John Bonham να παίζει κουτάλια. Κυριολεκτικά είναι ένα κομμάτι αφόρος τιμής ακριβώς σε αυτό το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε το Led Zeppelin 3.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας κλείνοντας την ακρόαση ολόκληρου του τρίτου δίσκου των Led Zeppelin, που πολύ απλά ονομάστηκε 3, όπως βέβαια και όλα τα πρώτα τους άλμπουμ είχαν απλά το όνομά τους και έναν αριθμό από δίπλα στον τίτλο. Θα κλείσουμε με το δεύτερο παραδοσιακό ή τέλος πάντων περίπου παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο διασκευάζουν, ένα Delta Blues τραγούδι του Booker White, το οποίο το αφιερώνουν στον φίλο τους και θρυλικό βέβαια Roy Harper, ως Hats Off του Roy Harper, για να κλείσουμε κάπως έτσι και την πιο τολμηρή, μέχρι την επόμενη βέβαια στιγμή στην καριέρα τους, όπου αλλάζουν τον ήχο τόσο μα τόσο πετυχημένα, που σβήνουν έτσι τις αρχικές γκρίνιες και μας δίνουν έναν από τους πιο ιστορικούς δίσκους όλων των εποχών. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Φανής Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές, διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εκεί βρίσκεται και ο 958, εκεί βρίσκονται και παλιότερες εκπομπές για ακρόαση ή επανακρόαση. Σήμερα θα συνεχίσουμε σε μια δεύτερη ολόκληρη εκπομπή, σε ένα δεύτερο επεισόδιο, να αναφερόμαστε σε δίσκους που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν από την Puzzle Music, την δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου το 2006 και που φέτος κλείνει ακριβώς 20 χρόνια ζωής. Επιδίωξη της Puzzle Music ήταν εξ αρχής και συνεχίζει να είναι, να εντάσσει στο δυναμικό της καλλιτέχνες που έχουν το δικό τους ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο στίγμα, όσο διαφορετικοί και αν είναι αυτοί οι καλλιτέχνες μεταξύ τους και όσο διαφορετική μπορεί να είναι η δουλειά τους. Ξεκινήσαμε στην πρώτη εκπομπή να αναφερόμαστε σε δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music σήμερα. Ξεκινήσαμε από νέες δηλαδή κυκλοφορίες και πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω χρονικά, κάνοντας μια αναδρομή στα 27 χρόνια της εταιρείας. Και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το 7 μέρες ντροπή στο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Ψήλοι Στάχυρα τον Μάρτιο του 2024, 6 χρόνια μετά τον πρώτο τους προσωπικό δίσκο. Το 7 μέρες ντροπή είναι ένα στιβαρό άλμπουμ με 7 τραγούδια που ενώ ανανεώνει τα εκφραστικά μέσα της μπάντας, ταυτόχρονα διατηρεί την χαρακτηριστική σφραγίδα του συγκροτήματος. Και εμείς ακούσαμε την δυστυχώς πολύ επίκαιρη ντροπή και αυτό μας οδηγεί και μας πάει και στη φράση «Δεν πάει άλλο, προφανώς κάτι να αλλάξει, είναι καιρός», μια φράση που προλογίζει τον οβολό στο στόμα, την δουλειά του Αντώνη Λιβιεράτου που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2022 από την Puzzle Music. Ο βολός στο στόμα σηματοδοτεί την επιστροφή του Αντώνη Λιβιεράτου στον ελληνικό στίχο μετά από μια σειρά οργανικών και αγγλόφωνων δίσκων. Περιέχει 10 τραγούδια με ήχους συνθετικούς. Υπάρχει όμως η ροκ ατμόσφαιρα που επικρατεί σε όλα τα κομμάτια και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο, ο βολός στο στόμα.

0: Τον Νοέμβριο του 2024 κυκλοφόρησε από την Puzzle Music για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή, 25 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του συνθέτη και παραγωγού Χρήστου Αλεξόπουλου. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στην αντίστοιχη κυκλοφορία της δεύτερης του δουλειάς. Να αναφέρω ότι ο Χρήστος Αλεξόπουλος είναι και ο δημιουργός της Puzzle Music. Η άλλη πλευρά, που είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του Χρήστου Αλεξόπουλου, πρότεινε έναν ήχο και μια αισθητική που ήταν ασυνήθιστα για την εποχή όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το 1999 δηλαδή. Το 1999 η άλλη πλευρά κυκλοφορεί από την Hitchhike Records και εμείς θα ακούσουμε από την επανακυκλοφορία από την Puzzle Music τον Χρήστο Αλεξόπουλο στον κύκλο.
1: Άσπρο.

ένας κύκλος, τίποτα άλλο. Ίσως κάτι ακόμη, ίσως άλλος ένας κύκλος. Ίσως κάτι ακόμη, ίσως άλλος ένας μύθος.

κάτι ακόμη. Ανάκη. Λες να σκάσει να κάνει και τα θαύσματα να φτάσουν ως τον εβδομό ουρανό. Θες να σκάσει πάνω να κάνει.

0: μας φάει. Πού θα πάει αυτό, πού μας φάει. Πού θα πάει αυτό, πού μας φάει.
1: Ακούσαμε τον κύκλο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Χρήστο Αλεξόπουλο από την ψηφιακή επανακυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ από την Puzzle Music. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Χρήστος Αλεξόπουλος είναι ο δημιουργός της Puzzle Music μαζί με την Αγγελική Δαρλάση. Καλλιτέχνες και δημιουργοί και οι ίδιοι πίστεψαν σε ένα όνειρο που δεν αφορούσε μόνο την δική τους δημιουργία, και αυτό είναι η δημιουργία της Puzzle Music. Στο τέλος του 2024, ο Χρήστος Αλεξόπουλος γράφει μουσική, τραγούδια και δημιουργεί ηχοτοπία για τον θεατρικό μονόλογο «Η Κρεατόπιτα» σε κείμενο και σκηνοθεσία της Αγγελικής Δαρλάση. Η παράσταση είχε ανέβει στο τρένο του Ρουφ, στο θέατρο του τρένου του Ρουφ, και εμείς θα ακούσουμε από το soundtrack του Χρήστου Αλεξόπουλου που κυκλοφορεί από την Puzzle Music, το «Φιλί».

Είμαστε ζωντανά στο 958 της ΕΡΤ3. Συνεχίζουμε να ακούμε επιλογές από δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music, μια πολύ αξιόλογη δισκογραφική εταιρεία που συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια από την δημιουργία της. Να αναφέρω ότι όλες οι δουλειές που ακούμε εκτός από την ψηφιακή μορφή κυκλοφορούν και σε CD, και αυτό νομίζω πως είναι αρκετά σημαντικό. Να υπάρχει δηλαδή και σε φυσικό προϊόν κάθε δουλειά. Υπάρχει επίσης μια ενημερωμένη και πάρα πολύ οργανωμένη ιστοσελίδα της Puzzle Music, όπου μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για όλες αυτές τις δουλειές που κυκλοφορούν. Εμείς ακούμε ήδη το A Jot of Desert, μια σύνθεση του Σωτήρη Δεμπάνου. Το Granular είναι η έκτη δισκογραφική δουλειά του συγκεκριμένου δημιουργού. Στο Granular η πηγή ήχου είναι μια ηλεκτροκλασική κιθάρα που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από κάποια εφέ που ήδη ακούμε. Απρόβλεπτα στοιχεία, η στοιχιά οδήγησαν στο λογοπαίγνιο του τίτλου του άλμπουμ, και θα συνεχίσουμε με μια κυκλοφορία από τον Γενάρη του 2026, μια σύνθεση του κοντραμπασίστα και συνθέτη Ντίνου Μάνου. Το 3 είναι μια σύνθεση που παρουσιάστηκε πρώτη φορά σε οργανική εκδοχή στο Northwind, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Ντίνος Μάνος. Ωστόσο, είναι μια σύνθεση που ο δημιουργός του τη φαντάστηκε από την αρχή ως τραγούδι, και έτσι το 3 είναι μια σύνθεση που ο Ντίνος Μάνος αφιερώνει στον Τσικορία, και η Αμαλία Παύλου έχει προσθέσει τους αγγλόφωνους στίχους. Θα την ακούσουμε και στην ερμηνεία.

Ακούσαμε το «Τρεις» με την Αμαλία Παύλου στο τραγούδι. Η Αμαλία Παύλου έχει γράψει και τους στίχους στο κομμάτι αυτό. Η μουσική είναι του κοντραμπασίστα και συνθέτη Ντίνου Μάνου. Και θα πάμε τώρα σε έναν άλλον πολύ καλό κοντραμπασίστα, τον Γιώργο Πανταζόπουλο. «Some Things I've Never Told You» ονομάζεται η πρώτη του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε από την Puzzle Music στο τέλος του 2025. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι ένας από τους πιο δραστήριους μουσικούς της νεότερης γενιάς της jazz. 8 κομμάτια, 8 δικές του συνθέσεις περιέχει ο πρώτος του προσωπικός δίσκος και εμείς θα ακούσουμε το Coffee Break, το οποίο είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκεται στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Πανταζόπουλου. Θα το ακούσουμε όμως από την ηχογράφηση που είχαμε κάνει πριν λίγους μήνες εδώ στο στούντιο του 958 σε μια ραδιοφωνική συναυλία που κάναμε για το Jukebox. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι στο κοντραμπάσο και ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Armenian, ένα οργανικό κομμάτι του σαξοφωνίστα και συνθέτη Γιάννη Κασέτα. Φαρ ονομάζεται η τελευταία, η πιο πρόσφατη δουλειά του Γιάννη Κασέτα, η οποία κυκλοφορεί από την Puzzle Music και σε βινήλιο. Και θα συνεχίσουμε με μια κυκλοφορία του 2023, πάντα από την Puzzle Music, το New World Design, όπως ονομάζεται η έκτη δισκογραφική δουλειά του κιθαρίστα Θοδωρή Κότσιφα, τον οποίο γνωρίζουμε και από τους Next Stop Quintet. Κιθάρες, μπάσο, δύο drums και επιπλέον drum programming είναι αυτά που συναντάμε στα κομμάτια του Θοδωρή Κότσιφα στον δίσκο αυτό. Οι rock formes αναμειγνύονται με τις σύγχρονες τάσεις της jazz, το λυρικό στοιχείο εναλλάσσεται με το δραματικό και τελικά σημαντικό στοιχείο του άλμπουμ είναι η εναλλαγή των διαθέσεων και εμείς θα ακούσουμε τον ξένο.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα ακούσουμε κάτι από το Baby Trio του Γιώργου Κοντραφούρη. Ο Γιώργος Κοντραφούρης είναι από τους πιο σημαντικούς jazz πιανίστες. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί τους δίσκους του από την Puzzle Music στο Deep South, που είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2022. Ο Γιώργος Κοντραφούρης συμπράττει με τον Κίμωνα Καρούτζο που είναι στο μπάσο και τον Jason Wastor που θα ακούσουμε στα τύμπανα. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με μια διασκευή στο Έλσα σε φοβάμαι του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φέρατσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 5η 1 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας, ο Ρωμανός και η Θηρεσία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα το βασιλέα των Περσών, Δαρίο τον Τρίτο και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του, σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Το 1541 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος που έμεινε γνωστός ως Ελ Γκρέκο. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αν και μετά το θάνατό του το έργο του παρεξηγήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και της μοντέρνας τέχνης. Το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κουλούρης, Άγγλος ηθοποιός ελληνικής καταγωγής. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Όρσον Ουέλς, συμμετέχοντας στην εμβληματική ταινία «Πολίτης Κέιν». Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Ουκρανός πιανίστας Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Η τεχνική του, το ύφος του και το ευρύ ρεπερτόριό του τον καθιστούν ως έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ου αιώνα. Προσπάθησε να κρύψει και να εξαφανίσει την έλξη που ένιωθε για το ίδιο φύλο με θεραπείες διόρθωσης σεξουαλικού προσανατολισμού που τον έριξαν στο αλκοόλ και την κατάθλιψη. Το αστέρι της Τζούλι Άντριους ανατέλει το 1935. Αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές φιγούρες του παγκοσμίου κινηματογράφου και του musical, έγινε παγκοσμίως γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις κλασικές ταινίες Mary Poppins, για την οποία κέρδισε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και η Μελωδία της Ευτυχίας. Το 1929 απεβίωσε ο Αντουάν Μπουρντέλ, άμεσος διάδοχος του Ογκίστ Ροντέν και ένας από τους επιφανέστερους πρωτοπόρους της μνημειακής γλυπτικής των αρχών του 20ου αιώνα. Το 2018 πεθαίνει ο Σαρλ Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής με καταγωγή από την Αρμενία. Τον αποκαλούσαν η θλιμμένη φωνή της Γαλλίας. Είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει, καθαρή και δυνατή στις ψηλές νότες, χάλκινη και βαθιά στις χαμηλές νότες. Πούλησε περισσότερους από 180 εκατομμύρια δίσκους, ηχογράφησε 1.200 τραγούδια και πρωταγωνίστησε σε 80 ταινίες. Το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, σε μια ιδανική εκδοχή του πάρκου των δεινοσαύρων, στο οποίο κατοικοεδρεύουμε ή θέλουμε να κατοικοεδρεύουμε, το Fool's Mate, το οποίο ηχογραφήθηκε στα 1971 του Peter Hamill, είναι το αδιαφιλονίκητο αριστούργημα, είναι το πρώτο solo album του Peter Hamill μετά τους Vandergraft Generator, ηχογραφήθηκε το 1971 και μάλιστα σε μια εποχή που οι Vandergraft Generator περνούσαν μία από τις πλέον παραγωγικές τους περιόδους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στη σύνθεση και στην ενορχήστρωση, την οποία την κάνει ο Peter Hamill και είναι εξόχως περίπλο, λαμβάνουν μέρος τα μέλη των Vandergraft Generator, όμως την ίδια ώρα, ενώ είναι όλοι μαζί, ο ήχος μοιάζει να είναι κάπως διαφοροποιημένος και το τελευταίο διάστημα δεν κρύβω πως ακούω αιμονικά το πρώτο solo album που ηχογράφησε ο Peter Hamill το 1971 και το τελευταίο album, το Heavy Weather, το οποίο το ηχογράφησε το 2026 και κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγο καιρό. Και μάλιστα το single που υπήρξε και προπομπός, το Tears in Time, ήταν κάτι το οποίο έτσι μας τροφοδότησε με πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό και μας επέτρεψε να σκεφτούμε ότι ο αγαπημένος μας ακαταπώνητος τραγουδοποιός κινείται μέσα σε αυτόν εδώ το βαθύ στοχασμό, έχει χαράξει μια δική του πορεία πολύ μακριά από τις τάσεις και τα διάφορα άλλα τα οποία επιβάλλει το Star System, του κόστησε σε φήμη προφανώς, αλλά όσοι τον αγαπάμε πάρα πολύ βαθιά. Τέλος πάντων, εάν στα αλήθεια τώρα κάποιος θέλει να ακούσει ένα τραγούδι για τον Οκτώβριο που φτάνει σήμερα όχι γεμάτος προσδοκίες αλλά γεμάτος ανησυχίες, αυτό είναι το October Song από τους Incredible String Band, ένα κομμάτι το οποίο όσα χρόνια και να περάσουν από τότε που πρωτοηχογραφήθηκε νομίζω πως θα φτάνει στα αυτιά μας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τέλος πάντων, ας γίνουμε μια φορά κι εμείς καλομινάκηδες. Βαγγέλης Καπετάνου μαζί μας στον ήχο, ο Captain My Captain, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291, σε περίπτωση που ξυπνήσατε ορεξάτη για γραπτό μήνυμα στο Viber, και Peter Hamill από το τελευταίο του προσωπικό άλμπουμ, το πιο πρόσφατο μάλλον, για να είμαστε απολύτως ακριβείς.

Class, όπου έκανε ποδαρικό, ας πούμε, σε φταί, ο Ιαν Μακγιούαν, που δεν έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά που γίνεται πατής με πατώσε. Οι περισσότεροι, έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό ο Ιαν Μακγιούαν, όχι μόνο στην Ελλάδα, πατής σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ένας από τους ευπόλυτους συγγραφείς του καιρού μας που δεν γράφει βιβλία τα οποία προορίζονται να πουλήσουν πολύ, ασχέτως και αν πουλάνε. Βεβαίως, σε μια τόσο μακρά πορεία, προφανώς υπάρχουν και κάποια μυθιστορήματα τα οποία είναι άνισα με την έννοια ενός πολύ μεγάλου μεγέθους και τα οποία ίσως δεν μπορούν να συγκριθούν με τα μεγάλα του αριστουργήματα. Ένας συγγραφέας ο οποίος σαφώς, σαφέστατα και έχει περιόδους. Ο τρόπος με τον οποίο σημειώνει ο Βαγγέλης Προβιάς φαίνεται ότι είναι γραφιάς και γι' αυτό οι σημειώσεις του έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, γιατί υπήρξαν και κάποιες έτσι συνεντεύξεις. Το βάθος των σημειώσεων του Προβιά δεν το έχει φτάσει κανείς. Είναι φοβερό να ξέρεις να ακούς. Και επίσης είναι φοβερό να ξέρεις να σημειώνεις, γιατί μας δίνει όλη την παρουσίαση του Μακγιούαν χωρίς να ήμασταν εκεί και μας λέει και πράγματα τα οποία είναι εξόχου σημαντικά, θεωρώντας τον εαυτό του πραγματικά προνομιούχο που ήταν εκεί. Θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία τα οποία νομίζω πως έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτούς που γράφουν λογοτεχνία και για αυτούς που διαβάζουν λογοτεχνία. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια επιμένουμε πάρα πολύ και ίσως ας πούμε με την έκρηξη των σχολών δημιουργικής γραφής και όλα αυτά σε ένα πολύ τεχνικό κομμάτι της γραφής και καλά κάνουμε, δεν χωράει καμία αμφιβολία πως η γραφή είναι κάτι πάρα πολύ τεχνικό, είναι μια κατασκευή την οποία ενδεχομένως κάποιος τη φτιάχνει και λέει τι, αυτά, και μετά αρχίζει ας πούμε το οικοδόμημα. Βέβαια, ο Μακγιούαν μοιάζει να έχει μια διαφορετική εντύπωση και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτός δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να γράψει κανείς. Βέβαια, αν είσαι ο Μακγιούαν και έχεις μια τέτοια διαδρομή από πίσω σου, σαφώς και μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη ελευθερία. Τι κατασκευές και σκελετούς και πλοκές, ας πούμε, και τέτοια που πλοκή έχουν. Πλοκή σαφώς και χρειάζεται πάντα κανείς να έχει, ας πούμε, τέλος πάντων κάτι μέσα στο μυαλό του, γιατί αν μας ακούσουν τώρα κάποιοι φίλοι θα πεταχτούν μέχρι σε πάνω. Πλην όμως δεν είναι πάντα έτσι η γραφή. Δεν είναι πάντα μία κατασκευή και πάνω της κάνεις ένα επικοδόμημα, για παράδειγμα. Στο τι μπορούμε να γνωρίζουμε σύμφωνα με τις σημειώσεις του Προβιά που ήταν εκεί, το οποίο είναι ένα από τα καλά βιβλία του Μακγιούαν που έχει γράψει τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν είχε και καμιά πολύ συγκεκριμένη πρόθεση. Ήταν έτσι λίγο, ας πούμε, κάπως παράξενο μες στο μυαλό του. Ήθελε λίγο να διερευνήσει την κλιματική αλλαγή, λίγο την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον, λίγο τι μπορεί να σημαίνει όταν κάποιος βλέπει την εποχή μας από την οπτική του μέλλοντος, λίγο το τι μπορεί να γίνει σε εκατοντάδες χρόνια. Και αυτό που ήθελε να κάνει, γιατί ένας βαθύτερος στόχος υπήρξε, ήταν να κάνει μια πανηγυρική αναφορά στην ποίηση και την αξία της. Επίσης έχω πάθει πλάκα, αλλά καραπλακάρα, συγχωρήστε μου για την έκφραση αυτή, αλλά τέλος πάντων νομίζω πλέον αυτά ότι περνάνε και μπορούμε να τα λέμε και στο δημόσιο λόγο μας, είναι για το πώς όταν ξεκίνησε να γράφει την εξιλέωση, η οποία δίνει μια αδιανόητη στροφή στην καριέρα της συγγραφική του Ιαν Μακγιούαν, ο άνθρωπος είχε τελείως άλλα πράγματα στο μυαλό του και όταν άρχισε να γράφει, βρέθηκε μπροστά σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Διηγήθηκε πως πλακώθηκε με τον βιογράφο του. Η βιογραφία του Μακγιούαν έχει ενδιαφέρον, μερικές φορές και κουτσομπολιστικό, διότι ο ίδιος εξαιτίας της φήμης του έχει πέσει θύμα το ταμπλόιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό ας μην το ανοίξουμε. Προφανώς και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, είπε πως τον συναρπάζει η τεχνολογία αυτή, είπε όμως ότι δεν ξέρει τι να περιμένει, δεν ξέρει πως θα είναι τα πράγματα ας πούμε σε μία δεκαετία, δήλωσε για μια ακόμη φορά πως είναι άθεος. Ο Ιαν Μακγιούαν ανήκει ας πούμε σε αυτό το κίνημα, σε αυτή την στάση του νιου άθεϊσμα, ας πούμε, στην οποία πολύ βασική μορφή ήταν, για παράδειγμα, ο Κρίστοφερ Χίτσενς, αυτή η ανεπανάληπτη μορφή των ευρωπαϊκών γραμμάτων, έτσι αυτό εδώ το εκπληκτικό μυαλό. Μίλησα για τα Μαύρα Σκυλιά, ένα βιβλίο του πρώτερου Μακγιούαν, το οποίο εγώ το θεωρώ ένα αληθινό αριστούργημα, και είπε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν γίνεται να γράψεις αν δεν έχεις διαβάσει. Πού πας, είπε ο Μακγιούαν.

αν δεν έχεις διαβάσει Φλομπέρ, αν δεν έχεις διαβάσει Τολστόι, αν δεν έχεις διαβάσει Μάρκες. Απλώς αυτό είναι αδύνατο. Όσοι γράφουν χωρίς να διαβάζουν μπορεί να πετύχουν κάτι, αλλά αυτό θα είναι συμπτωματικό και χωρίς ουσία, και νομίζω πως έχει δίκιο. Βέβαια δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει κατεβάσει και διαβάσει το παγκόσμιο μυθιστόρημα και μάλιστα πολύ προσεκτικά, μπορεί πράγματι και ο ίδιος να γίνει ένας αφηγητής δεινός. Είναι τα μεγάλα ζητήματα αυτά που βρίσκονται στο κέντρο, ας πούμε, της γραφής και πώς κανείς εισχωρεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια είπε πράγματα τα οποία τα λατρεύω, πώς γράφει με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, σχεδόν αριστοκρατικό. Ξεκινά στις 9 το πρωί, ολοκληρώνει στη 1 το μεσημέρι, αλλά αν η μέρα του κυλάει και το πράγμα πηγαίνει καλά, δεν το διακόπτει ακόμη και αν φτάσουν τα μεσάνυχτα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 με τον Βαγγέλη Καπετάνου. Σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο της Ειρήνης Γιαννάκη που αφορά τις σχέσεις. Ο τίτλος του είναι «Γιατί δεν βρίσκω σχέση», ερωτηματικό. Μοιάζει να είναι ένα από τα ερωτήματα της εποχής. Τέλος πάντων, κάθε εποχή αναδεικνύει και τα δικά της ερωτήματα. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 90, η κραυγή «Μα πού πήγαν όλοι οι άνδρες», τέλος πάντων ακουγόταν εξαιρετικά δυνατά. Τέλος πάντων ήταν μια κραυγή η οποία νομίζω ότι απαντήθηκε ποικιλοτρόπως. Και αυτή τη στιγμή ουδής αναρωτιέται κάτι τέτοιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί ήδη μου λέει κάποιος, πω μπράβο ταχύτητα, λίγο πολύ το ίδιο δεν είναι? Όχι. Δεν είναι λίγο πολύ το ίδιο. Εντάξει, τώρα προφανώς το «γιατί δεν βρίσκω σχέση», σε αυτό το πράγμα το οποίο πραγματεύεται η κυρία Γιαννάκη, η ποιήτρια Ειρήνη Γιαννάκη, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις ζωές ημών, ημών με ήττα, που είμαστε σε τόσο προχωρημένη ηλικία, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την Gen X, αλλά και με τους επόμενους. Δηλαδή, πραγματικά, αν κάποιος λιγάκι συναναστρέφεται άτομα νεότερα, διαπιστώνει πως αν, ξέρω εγώ, το ρωτήσεις, «Α, είσαι με κάποιον, κάποια, κάποιο κλπ.», η απάντηση που το πιο πιθανό είναι να πάρεις είναι ή ότι είναι περίπλοκο, ή ότι δεν θα το έλεγε ακριβώς σχέση, ή ότι είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων δίνεται μέσα από διάφορους χαρακτηρισμούς, και αναφέρει κάποιους. Η Ειρήνη Γιαννάκη, το situationships, το friends with benefits, το casual φάσεις και τέλος πάντων ό,τι χωράει κάτω από τη φράση φάση. Βλέπει κανείς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι άνθρωποι, τέλος πάντων εκείνοι που έχουν αποφασίσει να κάνουν σχέση, οι οποίοι διαπιστώνει κανείς πως ακολουθούν τελείως διαφορετικά μοτίβα από εκείνα των παλαιότερων. Για παράδειγμα, ζευγάρια αποφασίζουν να έχουν πολύ νέα ζευγάρια να έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξεχωριστά δωμάτια, κάτι το οποίο το βρίσκω προσωπικά υπέροχο, και ούτε βρίσκω και κάτι μεμπτό στο να μην θέλει σώνει και κανείς καλά μία σχέση η οποία, ξέρω εγώ, να είναι σχέση, και σιγά τις σχέσεις που είχαμε εμείς, ας πούμε, μέσα στην κτητικότητα και την τοξικότητα. Όμως αξίζει κανείς να παρακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Το ζήτημα, ξέρετε, ποιον, είτε με σχέση είτε χωρίς σχέσεις, είτε με διάφορες, ξέρω εγώ, φάσεις παράξενες, με σχέσεις που δεν μπορείς να τις πεις ακριβώς έτσι, με σχέσεις που βγες και οτιδήποτε άλλο, το ζήτημα είναι οι άνθρωποι να είναι ικανοποιημένοι. Είναι ικανοποιημένοι? Αυτό είναι το ερώτημα. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει ικανοποίηση, πραγματικά ό,τι και αν κάνουν είναι απολύτως δεκτό και απολύτως επιθυμητό, και πράγματι μπορεί να δείξουν και ένα δρόμο σε εμάς τους μεγαλύτερους. Το ζήτημα είναι ποια είναι αυτή η διαδρομή, και κάνει εδώ πέρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις η Ειρήνη Γιαννάκη. Η κατακλυσμία αλλαγή, αναφέρει στο κείμενό της, το σημείο μηδέν, το μεγάλο turning point στις σχέσεις, δεν ήταν τα dating apps, γιατί πολλοί θα το έριχναν σε αυτό. Ήταν το ίντερνετ. Πολύ πριν από το Tinder υπήρχαν τα chat rooms, υπήρχαν διάφορα, και μαζί τους ήρθε κάτι που έμελε να διαμορφώσει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζονται και σχετίζονται οι άνθρωποι. Το συζητούσα το Σάββατο το βράδυ με έναν πολύ στενό μου φίλο, ο οποίος είναι 25 χρονών, και μου είπε το εξής, ότι δεν συναντιόμαστε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, όταν τέλος πάντων κάποιοι μεγαλύτεροι τον ρωτήσαμε τι γίνεται με αυτό το πράγμα που κάποτε εμείς οι Μαθουσάλες, εμείς που γεννηθήκαμε στο Πλειστόκυλο, το αποκαλούμε ερωτική ζωή, και μας είπε ότι είναι ένα πράγμα περίπλοκο και ότι εν πάση περιπτώσει δεν συναντιόμαστε και ότι στείνονται διάφορες φάσεις εντός εισαγωγικών μέσα από απόσταση. Σύμφωνα λοιπόν με την Ειρήνη Γιαννάκη, μαζί τους ήρθε και κάτι που έμελε να μεταμορφώσει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζονται και σχετίζονται οι άνθρωποι, διότι μπορούσες αυτό να το έχεις χωρίς να χρειάζεται να βγεις από το σπίτι, χωρίς να πας σε μπαρ, χωρίς να συναντήσεις φίλους, χωρίς να κοινωνικοποιηθείς. Δεν χρειαζόταν καν να σηκωθείς από τον καναπέ. Μπορούσες να γνωρίσεις έως και τον έρωτα της ζωής σου, ενώ ήσουν με πιτζάμες και έμπαινες σε μία πλατφόρμα. Μιλούσες με αγνώστους, μπορούσες να ματσάρεις. Αυτός ήταν ο στόχος. Ακόμη και προτού καθιερωθεί ο όρος. Είναι κάπως ηρωνικό που η λέξη match, δηλαδή το τέριασμα, είναι η βασική λέξη του dating και του τρόπου με τον οποίο ερχόμαστε κοντά με τους άλλους, ενώ ουσιαστικά αφορά μια κοινωνία όπου κανείς δεν ταιριάζει με κανέναν, παρόλο που οι επιλογές μοιάζουν, φαινομενικά τουλάχιστον, να έχουν αυξηθεί. Η υπερπληθώρα των επιλογών είναι το τυράκι και μία από τις βασικές αιτίες του προβλήματος είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε καν τις επιλογές που νομίζουμε ότι έχουμε. Μοιάζει με το να διαλέγουμε τι θα φάμε σε μία πλατφόρμα delivery. Ατελείωτες επιλογές, ατελείωτες εικόνες, ατελείωτο σκρολάρισμα. Μια ολόκληρη γενιά έχει υποτιστεί με εικόνες που αναλλάσσονται διαρκώς, είτε πρόκειται για βίντεο στο TikTok, είτε για το timeline μας στο Instagram, είτε για υποψήφιους συντρόφους. Όλα περνούν μπροστά από τα μάτια μας με την ίδια λογική και την ίδια ταχύτητα. Επόμενος. Την επόμενη στιγμή θα εμφανιστεί κάτι καλύτερο. Θα υπάρχει σίγουρα κάτι καλύτερο για μας. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε έτσι τους ανθρώπους. Σαν επιλογές από έναν ατέλειωτο κατάλογο. Νομίζω ότι αυτές οι επισημάνσεις είναι ουσιαστικές, είναι εξοχές, χαρακτηρίζουν κάτι από την εποχή μας. Και να σας πω και κάτι, και πάλι δεν θα πείραζε εάν οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι. Δεν φαίνεται όμως να είναι, και αυτό αποτελεί ένα αληθινό και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 παρά 20, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ιαγ Μακγιούαν και την περίπλοκη σχέση του με τη γραφή. Νομίζω για ένα συγγραφέα του καιρού μας που έκανε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ήταν εξαιρετικά εξομολογητικός. Θα μου πεις, Ιαγ Μακγιούαν είναι, λέει ό,τι θέλει, τα λέει ελεύθερα, τίποτα δεν μπορεί να τον αγγίξει πλέον. Ωστόσο, με το που τέλειωσα τέλος πάντων αυτό με το κείμενο του Βαγγέλη Προβιά, το οποίο μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ, ήταν ένα έξοχο ρεπορτάζ και ο Προβιάς δεν είναι δημοσιογράφος. Μαθήματα δημοσιογραφίας από έναν μη δημοσιογράφο. Πώς καλύπτουμε μια εκδήλωση? Χρειάζεται γι' αυτό background για να καταλάβεις τι σου λέει, γνώση για να το τοποθετήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο, προσοχή και χρόνος προκειμένου να το συντάξεις όμορφα και ωραία και τον άλλο να τον βάλεις να είναι σαν να βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, Κλάρισα Λισπέκτορ, μια από τις σημαντικότερες συγγραφείς του 20ου αιώνα, έζησε στη Βραζιλία, γεννημένη στην Ουκρανία, 1920-1977. Υπάρχουν διάφορα account στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία έτσι κι αλλιώς ασχολούνται με τη γραφή και αν κανείς αγαπάει τη λογοτεχνία, είναι ωραίο να την παρακολουθεί. Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται, γιατί μπορώ να δω συγγραφείς που αγάπησα σε ποικίλες, ας πούμε, στιγμές τους. Η Κλαρίσα Λισπέκτορ ήταν έτσι και μια εντυπωσιακά φωτογενής γυναίκα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη βλέπω να κάθεται σε έναν καναπέ, εργατέχνης από πίσω, ο σκύλος της δίπλα, το αιώνιο τσιγάρο της στο χέρι, και λέει την εξής φράση, μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για γραφή: φοβάμαι να γράψω, φοβάμαι τη γραφή μάλλον, φοβάμαι το γράψιμο, είναι τόσο επικίνδυνο, όποιος και αν έχει γράψει το ξέρει. Και τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για γραφές και σήμερα είναι 1 Οκτωβρίου, στην πλατφόρμα της Netflix πρόκειται να κάνει πρεμιέρα μία από τις πλέον πολύ αναμενόμενες σειρές του φθινοπόρου, η οποία είναι βασισμένη στο αριστούργημα, θα έλεγε κανείς, του John Steinbeck, και εγώ πραγματικά το αγαπώ πολύ αυτό το βιβλίο και οι περισσότεροι εξ ημών το έχουμε διαβάσει σε μια πολύ πρώιμη νεανική ηλικία. Μιλάω προφανώς για το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, έχει γίνει και με τον James Dean σε έναν εμβληματικό ρόλο. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι η Florence Pugh πρόκειται να κάνει μία από τις πλέον διασημότερες κακές στην ιστορία της λογοτεχνίας, έτσι, για ένα πρόσωπο το οποίο στερείται απολύτου ενσυναίσθησης, είναι, ρε παιδί μου, ένας χαρακτήρας ο οποίος κάποια στιγμή σε φέρνει αντιμέτωπο με έναν άνθρωπο που δεν έχει συνείδηση, δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να αισθάνεται τύψεις. Είναι μια ηρωίδα καταπληκτική και απίστευτα διαχρονική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και που όλοι όσοι έχετε διαβάσει το Ανατολικά της ΕΔΕΜ ή έτυχε να το δείτε με τον James Dean στο σινεμά, δεν ξέρω αν υπήρξαν και άλλες μεταφορές, αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω, δεν το έψαξα κιόλας, έμεινα πάρα πολύ, ας πούμε, στο ότι έρχεται με μια καινούρια, ας πούμε, προβιά, και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη σειρά τη σκηνοθετεί η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζωή Καζάν, η οποία έχει μιλήσει πάρα πολύ και στον τύπο γι' αυτό και λέει: μια ζωή προσπαθώ να ξεφύγω από τη σκιά του παππού μου. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, όταν μιλάμε για αδίπολα μέσα στη λογοτεχνία, ενδεχομένως για καλό ή κακό, στο Ανατολικά της ΕΔΕΜ είναι τα αρχέτυπα αυτού του πράγματος, το αρχετυπικό καλό ή κακό, είναι ο Κάιν και ο Άβελ, και αυτό που κάνει είναι να ακολουθεί τις διαδοχικές γενιές των οικογενειών Τράσκ και Χάμιλτον, ταξιδεύοντάς μας στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνιας. Δεν ξέρω αν η σειρά θα λέει, πού να το ξέρω, πάντως η παραγωγή είναι φιλόδοξη, το έργο το γνωρίζουν καλά, οι ηθοποιοί είναι διαλεχτοί με τη Florence Pugh που είναι ένα αδιανόητο ταλέντο σε έναν ρόλο στον οποίο πραγματικά ανυπομονώ να τη δω, γιατί με είχε καθυλώσει στο μεσοκαλόκαιρο, που έπαιξε μια ηρωίδα πραγματικά με τις εκφράσεις του προσώπου της σε ένα φιλμ βαθύτερα υπενικτικό, ένας χαρακτήρας γεμάτος αμφισημίες, και νομίζω ότι θα τα πάει μια χαρά, για να δούμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είναι νέα παραπέντε, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Προσωπικά νιώθω αειδιασμένη με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται σε ελληνικά, γιατί παρά έξω δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μπορούμε να έχουμε και εποπτεία ολόκληρου του τύπου. Το βασανιστήριο και ο βιασμός στο Κορνέλ. Αυτή εδώ η αδιανόητη ιστορία, όπου ένα κορίτσι το οποίο ήταν μεθυσμένο και ναρκωμένο, το βίασαν 7 άνθρωποι, οι οποίοι εκείνη την ώρα ήταν σε τσάτ με άλλους 50 και κανένας δεν έσπευσε να βοηθήσει αυτό το κορίτσι. Και πραγματικά σχολιάζαμε και χθες τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη ζωή κάποιου και μάλιστα πότε, όταν αναγκάζεται να συνυπάρξει με τους βασανιστές της, τον οποίο η τιμωρία ήταν να γράψουν ένα κείμενο σαν τιμωρία. Ο πορνογραφικός, ελεηνός και τρισάθλιος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό, και η αλήθεια είναι ότι αξίζει κανείς, και μάλιστα πολλά από αυτά τα site είναι κάποια site τα οποία υποτίθεται ότι προορίζονται για γυναίκες, αλλά προσέξτε, ακόμα και αυτό τι μπορεί να εννοεί κάποιος στις μέρες μας, γυναικεία θεματολογία, γιατί αν εννοεί τις κρέμες του προσώπου, τα αρώματα του φθινοπόρου, τις τάσεις του μακιγιάζ, αυτά δεν είναι ακριβώς γυναικεία θεματολογία, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η στιγμή για να διαγράψει κανείς και να ξεακολουθήσει μία σειρά από μέσα, γιατί ο τρόπος αυτός, δεν ξέρω πραγματικά, σκέφτεται κανείς τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο και τι θα μπορούσε να νιώσει το κορίτσι αυτό εάν αυτά τα πράγματα τα έβλεπε και τα ήξερε, γιατί είμαι σίγουρη πως κάποια είδε και κάποια τα ήξερε, γιατί αυτού του τύπου οι προσεγγίσεις της κλειδαρότρυπας, οι βαθύτατα πορνογραφικές, γιατί ξέρετε το πορνό δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ, έχει να κάνει πολλές φορές και με τον πόνο του άλλου, μερικές φορές έχει να κάνει ακόμη ξέρετε και με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται μια συνταγή, ένα φαγητό, είναι γεμάτος ο τόπος από τέτοια βίντεο τα οποία είναι ακαλέσθητα και πραγματικά ξύνουν ό,τι χαμηλότερο έχουμε, είναι πραγματικά ιδιαστικό, όπως επίσης είναι ιδιαστικό αυτό που συμβαίνει με την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ο αδερφός της, όπως ξέρετε, ξαναέβγαλε ένα βιβλίο το οποίο πούλησε όχι απλώς σαν ζεστό ψωμί, δηλαδή απόψε ξεπουλάμε, ας πούμε, να μπαίνουν κάποιοι στα βιβλιοπωλεία και να είναι αφηνιασμένοι με αυτές εδώ τις αγορές. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τέτοιου τύπου βιβλία έχουν μια πάρα πολύ σύντομη ζωή. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο Κόμι Σπένσερ και ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως ότι τόσα χρόνια μετά τον θάνατό της η Νταϊάννα γίνεται το πρόσωπο εκείνο για να γεμίσουν λεφτά οι τσέπες πάρα πολλών άλλων, να τροφοδοτηθούν διάφορα σκάνδαλα, να συντηρήσουν εφημερίδες οι οποίες εστιάζουν σε αυτά, σε έναν κόσμο που γίνεται πραγματικά χαμός, και ξέρω πολύ καλά πως αυτή τη στιγμή ηθικολογώ, αλλά είναι αδιανόητο αυτό να συμβαίνει. Και μάλιστα ο αδερφός της πριγκίπισσας λέει θα προχωρήσω τώρα σε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις. Άραγε έχει στα αλήθεια κάποιο ενδιαφέρον αυτό? Έχει στα αλήθεια κάποιο ενδιαφέρον πέρα ενός τέτοιου ενδιαφέροντος μέσω της κλειδαρότρυπας, ένα ενδιαφέρον πραγματικά που μπορεί κανείς άνετα να το χαρακτηρίσει και σε αυτή την περίπτωση πορνογραφικό? Τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι αποκαλύψεις? Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για τη ζωή πολλών από εμάς, για τα ζητήματα που τέλος πάντων ενδεχομένως αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς αυτού του τύπου τα φαινόμενα ίσχυαν πάντα και ισχύουν και στον καιρό μας, και έχει ένα ενδιαφέρον πως όλα αυτά φτάνουν σε εμάς μέσω των παραδοσιακών τρόπων. Βιβλία τα οποία είναι προορισμένα για βραχύβια ζωή και τα οποία ξεπουλάνε πολύ, χαλασμός σε παραδοσιακά έντυπα τα οποία προφανώς και έχουν όλα πλέον online εκδόσεις. Προφανώς και όλο αυτό μας οθεί σε μια ηθικολογία, γιατί φανταζόμασταν ότι μετά από όλα μας τα παθήματα γύρω από τα ζητήματα αυτά θα υπήρχε ένας αναστοχασμός, αλλά να που τελικά δεν υπάρχει.

0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Εδώ είμαστε. Με ρώτησε νωρίτερα ο Βαγγέλης, καλά, δεν έχεις τίποτα για τον τραπ. Κάτσε, κάτσε Βαγγέλη μου, διότι τους έχω και τους δυο μαζί. Ο Μάσκ επιστρέφει στο στρατόπεδο τραπ, είναι αυτό που λέμε σόπα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τίποτα. Εδώ παίζει για το πόσο λίγο χρόνο είχε απομακρυνθεί, διότι μπορεί κανείς να φανταστεί αυτά τα δύο πρόσωπα να συγκρούονται. Πάντως τον ξανακαλούν πίσω, γιατί τον έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και θα βρίσκεται στο team που θα ηγηθεί μελέτης του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου. Φανταστικό, φανταστικό. Αυτοί μελετούν το μέλλον του πολέμου και το μέλλον όλων χωρίς εμάς. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, επίσης, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το ντοκιμαντέρ NASA, το οποίο το χειροκροτούσαν όρθιοι για μισή ώρα και βάλε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο προκάλεσε όχι απλά δυσφορία, γενικώς σοκάρισε ας πούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία κατηγόρησε τους δύο δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, τον Γιουβάλ Αμπράχαμ και τη Ρέιτσελ Ζορ, ότι εν πάση περιπτώσει είναι προδότες και ότι θα στερηθούν την ηθαγένειά τους και όλα αυτά τα πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκαν στην ταινία αυτή μοιάζει πια να γίνεται ένα κομμάτι της ιστορίας της ταινίας αυτής, η οποία, ξέρετε, έχει ανέβει τόσο πολύ στην κορυφή, μόνο στο ιταλικό box office να πιάσει κανείς, που έχει αφήσει πίσω τα μεγάλα blockbusters όπως ας πούμε τους Avengers, που κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, η ταινία αυτή από σήμερα θα παίζεται και στην πόλη μας και επιτέλους θα μπορέσουμε και εμείς να τη δούμε. Είναι από τις λίγες εκείνες φορές που μια ταινία έρχεται φορτωμένη με τόσες διακρίσεις, από πίσω να υπάρχει μία τόση ένταση, διώξεις, προσβολές για τους δημιουργούς, απειλές έναντι των δημιουργών. Είναι βέβαιο πως η ταινία θα ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο και από σήμερα προβάλλεται και στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς νομίζω πως αυτή θα είναι έτσι κι αλλιώς μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Το NASA βέβαια δεν πηγαίνει να το δει κανείς μόνο γιατί είναι κινηματογραφόφιλος, πηγαίνει να το δει γιατί μιλά για ένα από τα συγκλονιστικότερα ζητήματα του καιρού μας. Και ακριβώς για αυτό το λόγο θα πάνε στις αίθουσες ή θα πάνε στις ειδικές προβολές ακόμη και άτομα τα οποία ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο για το σινεμά. Πάντως θα έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τώρα και τις ελληνικές κριτικές, μιας και η πορεία της ταινίας ξεκινά από σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μια μικρή διόρθωση. Ενώ στην Αθήνα η ταινία Νάζα, το ντοκιμαντέρ, ξεκινά να προβάλλεται από σήμερα, στη Θεσσαλονίκη από αύριο είναι δίνουν τα διαθέσιμα εισιτήρια και τα πάντα, αποκλειστικά στην αίθουσα Παύλο Ζάνας. Στο μεταξύ, ανάμεσα στις ταινίες που τέλος πάντων μπορεί κανείς να δει στις αίθουσες της Θεσσαλονίκης, είναι το περίφημο Ντίγκερ του Ιναρίτου ή Ινιαρίτου, όπως πλέον λέγεται. Παιδιά, αποφασίστε πώς να το λέμε, γιατί και εμείς βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Ήταν το μεγάλο κινηματογραφικό στοίχημα του Τόμ Κρούζ, τον οποίο τον είδα σε ένα βίντεο να χορεύει με κόσμο και έκανα τη σκέψη ότι μάλλον δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτό το project, και πράγματι εκείνος ο ρόλος για τον οποίο ανυπομονούσε μοιάζει να μετατρέπεται σε ένα πολύ μεγάλο φιάσκο. Και θέλω να ξαναγυρίσω στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Κορνέλ, λέγοντας ότι αυτός ο αειδιαστικός τρόπος προσέγγισης

στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Επίσης, η δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης, η Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτέζ, μίλησε για κάτι το οποίο είναι πολύ άβολο, okay. Αυτή αναφερόταν σε αυτά τα αμερικανικά, τα ελίτ αμερικανικά ιδρύματα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο διέπει τις κοινωνίες μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και το οποίο πλέον έχει απομονωθεί με τη φράση «κουλτούρα του βιασμού». Πώς αυτό γεννάται και πώς αναπαράγεται. Αυτό είναι πράγματι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει κανείς να διερευνήσει και βεβαίως πώς έχουν αντιδράσει τόσο το Κορνέλ, το οποίο την έχει πατήσει χοντρά, όπως και άλλου τέτοιου τύπου ιδρύματα, γιατί στο Κορνέλ υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε το 2025 ομάδα εργασίας για σεξουαλικές επιθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το 35% των φοιτητριών και το 8% των φοιτητών δήλωσαν ότι έχουν υποστεί μη συνενετικές σεξουαλικές πράξεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο. Και κάνει και κάτι άλλο ένα σωστό ρεπορτάζ. Εστιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γιατί κανείς δεν παρεμβαίνει. Δεν παρεμβαίνει γιατί ενδεχομένως του αρέσει αυτή η κατάσταση. Μήπως δεν παρεμβαίνει γιατί δεν βρίσκει τίποτε το κακό σε αυτό. Γιατί στο βάθος αυτής της φρικιαστικής ιστορίας αυτό το οποίο συνέβη είναι και λιγάκι αποδεκτό. Μπορεί να μην το πολύ λέμε παρά έξω, αλλά μήπως τελικά αυτή η εδρεωμένη κουλτούρα του βιασμού το κάνει να είναι αποδεκτό. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία συγκλονίζουν τον κόσμο μας και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται και πάλι στην επιφάνεια αυτή η ιστορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία όμως απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο, μας φέρνει μπροστά σε αυτές τις εξωφρενικές αντιφάσεις και μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσα στα αλήθεια βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια παρά τις διάφορες φωνές, πως οι γυναίκες ας πούμε τελούν σε ιστερία αλίμονο και ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί πλέον να τις πλησιάσει κανείς γιατί φοβάται πως ξέρω εγώ θα τον καταγγείλει ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήρθε η στιγμή λιγάκι να σοβαρευτούμε νομίζω.

Πολύ φασαρία, λέει ο Βαγγέλης. Πρέπει να πω ότι είναι μια επική διασκευή του επικού cello song, που δεν είναι και τόσο επικό, στο πρωτότυπο του Nick Drake από τις Fontaines DC. Ξέρετε, είναι όλοι αυτοί σεβαστικοί απέναντι σε αυτή την περίεργη περίπτωση του Drake, που κάποια στιγμή καταγίνονται με το έργο του και δίνουν τις δικές τους, τέλος πάντων, αναγνώσεις και προοπτικές πάνω σε αυτή. Έχω διάφορα μνήματα από φίλους για τον Digger με τον Tom Cruise. Παιδιά, δεν το έχω δει. Ο Tom Cruise δεν ανήκει πραγματικά στις μεγάλες μου αδυναμίες. Αυτό που επίσης παίζεται, και λέω, μιλάμε τώρα για μεταφορές λογοτεχνικών έργων, Βαγγέλη, κλείνω αμέσως, εκτός ας πούμε από το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, με το αρχιετυπικό καλό και το αρχιετυπικό κακό, ένα μυθιστόρημα το οποίο το διαβάσαμε περισσότερο σε μια πρώιμη νεανική ηλικία και το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο, ναι, μπορεί να διαβαστεί από πολύ νέους μέχρι για πάντα και έχει και συνεχείς επανεκδόσεις και πολύ καλές μεταφράσεις και λογική και ευαισθησία. Αυτό και αν δεν το ξέρουμε απ' έξω. Φύγε, μου φωνάζουν, φεύγω, λυσάξατε. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια, Βαγγέλης Καπετάνου, ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 1 Οκτωβρίου, κίνη ατζέντα πολιτισμού. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστή στην παράσταση Caveman. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα. Επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στο Σινέβα Κούρα, νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τη νέα ταινία Digger, μια σατυρική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ιναρίτου. Ο Τόμ Κρούζ υποδύεται τον Digger Rockwell, τον πιο ισχυρό άντρα του κόσμου. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Τα εξεγαστά πρώτα Δημήτρια 2026 σηκώνουν αυλαία στη Θεσσαλονίκη στα DEX του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με ένα μεγάλο opening party γεμάτο ηλεκτρονικό ήχο, ένταση και ρυθμό. Ο Κωνσταντίνος Β, ο δημιουργός που γνωρίσαμε μέσα από το Στέρεο Νόβα, ανεβαίνει στα DEX στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί του ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός συμπληρώνει το μουσικό σκηνικό μιας πανηγυρικής έναρξης του φεστιβάλ στον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Εγγένεια για την έκθεση του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμημένη». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Πολιτιστική περίπατη, υπαίθριες δράσεις, πικνίκ, σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Πότε μπήκε ο Σεπτέμβρης και πότε μπήκε ο Οκτώβρης. Δεν ξέρω γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτός ο Σεπτέμβρης κύλησε απελπιστικά γρήγορα σε σχέση με άλλους Σεπτέμβριδες των ενάρξεων. Σαν να ήταν προδιαγεγραμμένος να φύγει μέσα από τα χέρια μας πριν προλάβουμε να τον αντιληφθούμε, για να περάσουμε αμέσως στην επόμενη εποχή, αυτή την εποχή της αβεβαιότητας και της αναγκαστικής προσγείωσης σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος, αλλά έχει και σημάδια φωτεινά, σαν ένα που θα σας πω σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο το 958 μέχρι τις 11. Ο 958 της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι στα αυτάκια σας. 23 13 3 38 4 56, 958 κενό, τις καλημέρες σας, αποστολή στο 54 160, και Viber 6 9 30 078 291.

Κάτι παίχτηκε εδώ. Διαβάζω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στο New Yorker που είναι έτσι πραγματικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά αποκαλυπτικό, που λέει Mayors versus Nationalists, ηγέτες πόλεων, λέει, σε διάφορα μέρη του κόσμου σηκώνουν το ανάστημά τους για τη δημοκρατία επειδή οι ηγέτες των κρατών δεν μπορούν να το κάνουν. Η φωτογραφία έχει μπροστά το Μαμντάνι και πίσω σε μια φάτσα απόγνωσης τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι καλύτερο.

Πες μας μια καλή είδηση στο ξεκίνημα της μέρας. Θα στην πω την καλή την είδηση. Από τη Μαδρίτη μέχρι το Βερολίνο, τα κινήματα για προσιτή στέγη φουντώνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλι, 87χρονη, που ζει σε αναπηρικό αμαξίδιο και εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της, ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει ένα τεράστιο κίνημα με αφορμή την κρίση στέγης σε όλη την Ευρώπη. Ο Guardian μιλάει για μια πανευρωπαϊκή τάση, αφού έχει γίνει ένα καταστροφικό, λέει, κοινωνικό πείραμα να ανέβουν οι τιμές στο Θεό παντού, και παρότι εκτοξεύονται ακροδεξιά κινήματα που προσπαθούν να κερδίσουν από όλο αυτό το χαμό, υπάρχει μια πανευρωπαϊκή συμμαχία για τη στέγαση και είναι μόνο η αρχή, λέει. Η Ισπανία και η Γερμανία είναι οι δύο πρώτες χώρες και ακολουθούν κι άλλες, που εκδηλώνονται σιγά σιγά τέτοια κινήματα που δίνουν τεράστια ελπίδα. Μακάρι.

Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό αυτή η απάθεια των ανθρώπων. Πώς δηλαδή έφτασαν οι συνθήκες της ζωής, οι οποίες είναι ισοπεδωτικές, να μετατρέψουν τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα σου έλεγα, σε μια απαθή μάζα η οποία παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις και ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι παντού ίδιος. Δηλαδή, αποδέχεται το χαμηλό επίπεδο ζωής, εργάζεται πάρα πολλές ώρες, δεν έχει πια χρόνο ούτε να μαγειρέψει, θρέφεται με συγκεκριμένα είδη φαγητών που στην πλειοψηφία τους είναι σκουπίδια, αλλά και μεταθέτει διαρκώς τα προβλήματα στο μέλλον. Τα χρέη, χρεώνεται όλο ένα και περισσότερο και ονειρεύεται όλο ένα και λιγότερο. Αυτό είναι μια καινούρια τρομακτική συνθήκη που αρχίζει να μοιάζει σιγά σιγά με τις ζωές των ανθρώπων που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι ανήκουν σε πολύ μακρινές από μας γειτονιές.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μιλούσα πριν λίγο στο τηλέφωνο με τον Αλέξη. Ο Αλέξης γύρισε μόλις από το Περού. Είχε πάει για τη δουλειά του να επισκεφτεί φάρμες με κακάο και μου περιέγραφε το αδιανόητο ότι οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται μέσα στη ζούγκλα σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, τις είδα με τα μάτια μου τον Μάη που ήμουν εκεί. Για να παράξουν το κακάο που εμείς χρησιμοποιούμε στις σοκολάτες μας, οι περισσότεροι, λέει, δεν έχουν δοκιμάσει σοκολάτα στη ζωή τους. Και τα χρήματα που παίρνουν από το κακάο που παράγουν είναι το 1/100 από τα χρήματα που παίρνουν αυτοί που το διακινούν. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και θα φύγουν από τη ζωή χωρίς να δουν ούτε μία μέρα να βελτιώνεται η καθημερινότητά τους.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είμαστε εδώ και είναι ο 9.58 στα φτάκια σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11. Ήρθε ο Ηλίας τώρα να φροντίσει τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας και είναι μια μέρα που ο Οκτώβρης έχει ξεπροβάλει και στο πέρασμά του θα είναι σαρωτικό, γιατί αν το Σεπτέμβρη σε παίρνει να πεις και μερικά όχι, τον Οκτώβρη δεν σε παίρνει. Τις αποφάσεις εδώ είσαι και πρέπει να τις πάρεις και να τις υπηρετήσεις κιόλας, άμα θες να σου βγουν τα προγράμματα. Αν δεν θες, τότε η χρονιά θα πάει στο ντούκο και στο τυχαίο και ότι κάτσει. Και ακριβώς δεν είναι η στιγμή για να αφήσεις το ότι κάτσει να σε κυβερνήσει. 2313 338 456 958 κενό. Τα μηνύματά σας στο 54-160, αλλά Viber κυρίως 6930-078-291. Ευχαριστώ τον Στέφανο για τις εικόνες από την παραλία και το βίντεο με τα καράβια των ψαράδων που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στην παλιά παραλία, προφανώς για κάποια διαμαρτυρία ή κάτι τέτοιο, υποθέτω, τόσες πολλές βάρκες. Αν ξέρει κανείς κάτι παραπάνω θα μας πει.

Είναι η 5η-1η Οκτωβρίου και τα στοιχεία όλα λέει, ή τουλάχιστον αυτά που λέει ο Νετανιάχου σήμερα το πρωί, μιλούν για μια ενδυνάμει 11η Σεπτεμβρίου σε αυτή την πτήση της Fly Dubai, όπου έγινε το Έλα Σώσε χθες, με έναν Ινδό κυβερνήτη, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και να επιτρέψει στους επιβάτες να κινητοποιήσουν το συγκυβερνήτη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό το χαμό που έγινε σε αυτή την πτήση, η οποία ευτυχώς προσγειώθηκε σώα και βλαβής, και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μια καινούρια περίοδο αβεβαιότητας στις αεροπορικές πτήσεις, οι οποίες μόνο αυτό αυτή τη στιγμή, δεν φτάνει το κακό με τα καύσιμα, μόνο αυτό τους έλειπε, να τα λέμε και αυτά.

Είναι 10 και 4 και είναι, όπως έχουμε πει, η πιο αβέβαιη εποχή αυτή που ξημερώνει, διότι όταν δεν μπορείς να ησυχάσεις στην τσέπη, στην καθημερινότητα, στο ταξίδι πουθενά, αλλά σε απειλούν διαρκώς, αν ακούσεις τα λόγια των αξιωματούχων της Ευρώπης αυτή την εποχή, θα ανατριχιάσεις. Δεν υπάρχει μέρα που κάποιος να μη σου πει πώς κινδυνεύεις από κάτι. Κυρίως κινδυνεύεις να ζήσεις πάρα πολύ περίεργα αυτό το χειμώνα, αν δεν πάρεις μέτρα.

Είμαστε εδώ, κοινό 958 στα φτάκια σας. Και αν είστε καλά παιδιά και μείνετε εδώ, σε λίγο θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό που θα σας δώσει τρεις διπλές προσκλήσεις για μία ίσως την σημαντικότερη συναυλία του μηνός Οκτωβρίου που έρχεται σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή του να ξεδιαλύνουν πράγματα και κυρίως να αντιληφθεί κανείς μέχρι πού θα πάει η ιστορία ανεξέλεγκτης έκθεσης των παιδιών στα social. Ένα ελληνικό σχέδιο, λέει, που ετοιμάζεται, μιλά για όριο ηλικίας 15 από το 27 για την χρήση των social media. Θέλω πολύ να το δω όλο αυτό, τουλάχιστον τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει από τα 5, όχι από τα 15, πώς θα απομακρυνθούν, με ποιον τρόπο θα γίνει όλο τούτο. Θα φανεί.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί ένα μισάωράκι ακόμα μέχρι τις 11 και ήρθε η ώρα να πούμε λίγα πράγματα για έναν από τους κορυφαίους μουσικούς της Fusion Jazz, έναν τεράστιο drummer και όχι μόνο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναμίξει διάφορα στυλ μουσικής, αγαπάει πολύ τα 40s και 50s, αγαπάει τα gospels, το jazz rhythm, την blues, την country, έχει εμπνευστεί πολύ από εκεί. Η Jazz Fusion που υπηρετεί έγινε μεγάλη τάση στην δεκαετία 70, τα τέλη της 60's και τη δεκαετία του 70. Αυτός γεννήθηκε στον Παναμά το 44, αγαπούσε πολύ τα κρουστά που έπαιζαν τα ξαδέρφια του, μετακόμισε η οικογένεια στη Νέα Υόρκη και εκεί γνώρισε τέρατα όπως ο Miles Davis με τον οποίο συνεργάστηκε. Έχει βγάλει διθυραμβικά άλμπουμ. Οι επιρροές που κουβαλούσε από παιδί ξεκλείδωσαν ένα τεράστιο ταλέντο. Έχει φτιάξει δίσκους που ανέβηκαν στο νούμερο 1 όπως το Spectrum του 73 στα charts του Billboard. Έχει συνεργαστεί με το σύμπαν. Έρχεται για μια πραγματικά εντυπωσιακή συναυλία στην Θεσσαλονίκη στις 7 Οκτωβρίου στο Βελίδιο και αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί είναι πραγματικά λίγες οι ευκαιρίες να βουτήξουμε στον κόσμο της jazz αυτή την εποχή. 3 διπλές προσκλήσεις θα κληρώσουμε για να δείτε τον Billy Cobham στο Βελίδιο στις 7 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη. 958 κενό το όνομά σας και τη λέξη Βελίδιο στο 54160 ή 6930 078 291, 6930 078 291, για να στείλετε τα ονόματά σας και να μπείτε στην κλήρωση που ξεκινάει αυτή τη στιγμή και έχει 3 διπλές προσκλήσεις για τον Billy Cobham.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Τι τρελής έγινε για τον Billy Cobham. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Πολύ πολύ δημοφιλής. Και πολλοί κόσμος θέλει να πάει στη συναυλία. Δεν ξέρω, ίσως αργότερα, όσο το πλησιάζουν οι μέρες, θα έχουμε και άλλες προσκλήσεις. Αυτές που κληρώσαμε σήμερα τις κερδίζουν οι εξής: Λίνα Γιανακούδη, Σπύρος Μοσχάκης, Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Είναι διπλές τα ονόματά σας στο Βελίδιο τη βραδιά της συναυλίας, την άλλη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, ένα μήνυμα της Μαρίας. Εδώ λέει: ο Σεπτέμβριος έφυγε μαζί και τα δύο παιδιά μου. Ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και οργή για μια χώρα που διώχνει τα παιδιά της. Και όχι μόνο. Ωχ, μωρέ Μαρία, πραγματικά είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σε αυτή τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτός ο διωγμός. Αυτοί οι χωρισμοί, οι πρόσκαιροι, που τελικά είναι και για πάντα, γιατί πρέπει να είναι πολύ κακές οι συνθήκες. Μου λένε ότι όσοι γυρίζουν, γιατί δεν άντεχαν τον καιρό εκεί που πήγαν.

10:47 σε αυτό το πρωινό που ο Γιάννης και πολύ ορθά λέει εδώ με ένα mail του ότι σε μια οθόνη τα παιδιά κάθονται ήσυχα και αμήλυτα δίπλα στους γονείς και παραλύει μυαλό και σώμα. Αν ο ίδιος ο γονέας λέει εθίζει το παιδί του, κανένας νόμος δεν θα το διορθώσει αυτό. Συνέπεια του εθισμού και της ψηφιακής αποχάβνωσης είναι και η αδυναμία απόβοση στα βασικά θέματα του σχολείου. Η απόδοση είναι πλέον στα τάρταρα. Το είδα το προηγούμενο Σάββατο, ήμουν σε ένα τραπέζι και υπήρχε και ένα κοριτσάκι. Γύρω στα 5, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Το κοριτσάκι βαρέθηκε μαζί μας, τους μεγάλους, κάποια στιγμή γκρίνιαζε. Του έδωσε ο πατέρας το κινητό, σε 30 δευτερόλεπτα είχε ησυχάσει το σύμπαν. Δεν ξανακούστηκε κιχ μέχρι την ώρα που φύγαμε.

Παρά 8 λεπτά στο πρωινό της 5ης 1 Οκτωβρίου, οι Οκτώβριδες ήταν πάντα μήνες πραγματικά των ενάρξεων, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν fake οι ενάρξεις. Είχες ακόμα τα καλοκαίρια στο μυαλό σου και έρχονται μέρες που αναρωτιέσαι στην πραγματικότητα τελειώνει κάποτε κάτι για να αρχίσει το επόμενο. Είναι τόσο δυσδιάκριτα τα όρια των εποχών, τόσο δυσδιάκριτες οι αναφορές στο ένα ή στο άλλο. Αυτά είχαν ένα νόημα παλιά που ήταν ξεκάθαρο, που αρχίζει το ένα και που τελειώνει το άλλο.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε για αυτή τη μέρα. Η Αναστασία Γρηγοριάδου έχει καλεσμένο τον Παρασκεύα Καρασούλο σήμερα με αφορμή τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία ενός θρυλικού άλμπουμ με τον Γιώργο Ανδρέου, που είναι και αφορμή για μια συναυλία. Οπότε μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που θα ακολουθήσει. Εμείς αύριο πάλι στις 9.30 θα είμαστε μαζί. Καλημέρα να έχετε. Thank you.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 5η 1 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας, ο Ρωμανός και η Θηρεσία. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα το βασιλέα των Περσών, Δαρίο τον Τρίτο και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του, σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Το 1541 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος που έμεινε γνωστός ως Ελ Γκρέκο. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αν και μετά το θάνατό του, το έργο του παρεξηγήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και της μοντέρνας τέχνης. Το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κουλούρης, Άγγλος ηθοποιός ελληνικής καταγωγής. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Όρσον Ουέλς, συμμετέχοντας στην εμβληματική ταινία «Πολίτης Κέιν». Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Ουκρανός πιανίστας Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Η τεχνική του, το ύφος του και το ευρύ ρεπερτόριό του τον καθιστούν ως έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ου αιώνα. Προσπάθησε να κρύψει και να εξαφανίσει την έλξη που ένιωθε για το ίδιο φύλο με θεραπείες διόρθωσης σεξουαλικού προσανατολισμού που τον έριξαν στο αλκοόλ και την κατάθλιψη. Το αστέρι της Τζούλι Άντριους ανατέλει το 1935. Αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές φιγούρες του παγκοσμίου κινηματογράφου και του musical, έγινε παγκοσμίως γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις κλασικές ταινίες Mary Poppins, για την οποία κέρδισε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και η Μελωδία της Ευτυχίας. Το 1929 απεβίωσε ο Αντουάν Μπουρντέλ, άμεσος διάδοχος του Ογκίστ Ροντέν και ένας από τους επιφανέστερους πρωτοπόρους της μνημειακής γλυπτικής των αρχών του 20ου αιώνα. Το 2018 πεθαίνει ο Σαρλ Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής με καταγωγή από την Αρμενία. Τον αποκαλούσαν η θλιμμένη φωνή της Γαλλίας. Είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει, καθαρή και δυνατή στις ψηλές νότες, χάλκινη και βαθιά στις χαμηλές νότες. Πούλησε περισσότερους από 180 εκατομμύρια δίσκους, ηχογράφησε 1.200 τραγούδια και πρωταγωνίστησε σε 80 ταινίες. Το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είχαμε καιρό να κάνουμε εκπομπή μαζί με τον Ηλία Σταμπουλή και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ και σήμερα, από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Πρωτομηνιά σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ο μήνας που δεν έχει ρο, και καλό μήνα. Καλό μήνα με όλα τα δύσκολα και ζόρικα που συμβαίνουν και γύρω μας και μέσα μας. Μην το πιάσουμε τώρα. Κρατάω το χαμόγελο της επιμονής του Ηλία Σταμπουλή που είναι στον ήχο. Και εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και το πρώτο μας τραγούδι για τον μήνα Οκτώβριο από την πάρα πολύ ωραία δουλειά Καλαντάρι. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον δίσκο αυτό, αλλά ας το ακούσουμε και μια φορά ακόμα, θα σας τα ξαναπώ σε λίγο.

Εδώ λοιπόν στην καλή μέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ηλίας Σταμπουλής όχι απλώς είναι στον ήχο, ακούει και τι λέω και θέλω να πω προσεκτικά ακούει και αυτός το βρήκε το λάθος που είπα πριν, πώς μπερδεύτηκα και το είπα, το είπα όμως, οπότε πρέπει να το διορθώσω για να μην σας μείνει το λάθος. Και για να μην το πείτε κι εσείς πουθενά άλλου λάθος, εννοείται ότι Οκτώβριος είναι ο μήνας που έχει ρο, αλλά δεν έχει το μη. Δεν είναι Σεπτέμβριος, δεν είναι Νοέμβριος, είναι Οκτώβριος. Αυτό είναι που πάντα μας διόρθωναν όταν πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο και στο γραπτό και στο προφορικό μας λόγο. Το μάθαμε. Καλημέρες κοντινές και μακρινές στο καλαντάρι, αυτή η υπέροχη δουλειά του Παντελή Θαλασσινού με έναν πολύ αγαπημένο του φίλο, ένα αφιέρωμα σε όλους τους μήνες και ο αγαπημένος του φίλος δεν είναι άλλος από τον Ηλία Κατσούλη που έχει γράψει τα λόγια. Είναι ένα τραγούδι για κάθε μήνα, έχουν πολύ όμορφες ιστορίες τα τραγούδια αυτά. Μας έχει πει στην εκπομπή αυτή ο Παντελής Θαλασσινός μια-δυο ιστορίες και ίσως κάποια στιγμή, γιατί όχι, δεν πειράζει που είναι παλιός ο δίσκος, να κάνουμε και μια εκπομπή να πούμε όλες τις ιστορίες αυτών των τραγουδιών. Εμείς ακούσαμε φυσικά το τραγούδι που είναι για αυτόν τον μήνα, τον 10ο του χρόνου, του 2026, και φέτος ζούμε έναν Οκτώβρη και ελάτε σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα της σημερινής εκπομπής που σε λίγο θα φιλοξενήσει τον Παρασκευά Καρασούλο και θα μιλήσουμε για ωραίες επετείους, 30 χρόνια από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», 30 χρόνια από εκείνο το δίσκο, 30 χρόνια πορείας «Μικρή Άρκτος», έχουμε πολλά ωραία να πούμε. Και βεβαίως η αφορμή μας είναι μια συναυλία η οποία πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος των Δημητρίων, μια συναυλία στην οποία ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Γιώργος Ανδρέου γιορτάζουν τα 30 χρόνια της Μικρής Πατρίδας και εμείς μαζί τους. Γιώργος Ανδρέου στο επόμενο τραγούδι. Τώρα πόσο παλιοί ακροατές μας είστε δεν ξέρω, αλλά ίσως θυμάστε στην Έγλη τότε, συναυλία του Γιώργου Ανδρέου και να μας λέει την ιστορία του τραγουδιού που θα ακούσουμε σε λίγο. Να μας λέει ότι κάποια στιγμή, συναντώντας τον Νίκο Γκάτσο, του είπε «Με ποιον από τους συναδέλφους σας νομίζετε ότι επικοινωνείτε?» και τότε του είπε ο Νίκος Γκάτσος με τον Bob Dylan. Δεν του είπε το όνομα έτσι, είπε το κανονικό όνομα του Bob Dylan. Και τότε έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου το γράμμα στον κύριο Γκάτσο, όχι τότε, χρόνια μετά το έγραψε. Και στην αρχή ο στίχος που θα ακούσετε δεν είναι και που όπως θα το ακούσετε τώρα και όπως δισκογραφήθηκε βέβαια, είναι το σπασμένο βιολί του κόσμου. Δεν ήταν έτσι, ήταν το σπασμένο βιολί του Dylan στην πρώτη εκδοχή αυτού του τραγουδιού, το οποίο το του τραγούδισε σε εκείνη τη συναυλία στην Έγλη ο Γιώργος Ανδρέου, είχε πει την πρώτη, είχε τραγουδίσει την πρώτη εκδοχή. Εμείς πάμε να ακούσουμε τη δισκογραφημένη.

Τον ήχο είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα», εδώ και σήμερα. Και σήμερα και σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε το τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει ήδη με τον Ηλία Σταμπουλή για να ακουστεί και θα μας κάνει και την καλύτερη εισαγωγή για την επόμενη, για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, για τη συνομιλία μας σήμερα με τον Παρασκευά Καρασούλο. Θα μιλήσουμε λοιπόν με αφορμή τα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας, ενός δίσκου που όταν κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια ακριβώς, πολύ τον αγαπήσαμε και με λάμδα και υψηλών και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα. Τραγούδια που ιδιαίτερα το ομότιτλο «Η μικρή πατρίδα» ερμηνεύτηκε ξανά και ξανά από πάρα πολλές φωνές του ελληνικού τραγουδιού και αγαπήθηκε πολύ, αλλά και όλος ο δίσκος. Όλη αυτή η δουλειά, Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, Μικρή Άρκτος, αλλά και οι υπέροχοι συντελεστές σε όλα αυτής της δουλειάς. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Παρασκευά Καρασούλο και βεβαίως 30 χρόνια από αυτήν την έκδοση και μία σειρά από συναυλίες. Πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη χθες το βράδυ στη Λάρισα. Σήμερα μιλάμε με τον Παρασκευά Καρασούλο για την, με αφορμή την συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των Δημητρίων. Πάμε να ακούσουμε τη μικρή πατρίδα και ερχόμαστε.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΤΡΙΑ, όταν πριν από 30 χρόνια πήραμε στα χέρια μας τον δίσκο «Μικρή Πατρίδα», η αλήθεια είναι ότι πριν ακόμα τον ανοίξουμε, και υπάρχει λόγος που λέω να τον ανοίξουμε και να ακούσουμε το περιεχόμενό του, μας είχε ήδη προκαλέσει εντύπωση όλος ο τρόπος με τον οποίο είχε φτιαχτεί αυτός ο δίσκος. Εννοώ και η οικολογική εκείνη χειροποίητη συσκευασία του, ο σχεδιασμός του, ο πίνακας του εξωφύλου, τα πάντα. Ο σχεδιασμός ήταν του Ανδρέα Γεωργιάδη, ο πίνακας του εξωφύλου του Μινά Καπιτάκη. Ήταν μια έκδοση που δεν υπήρχε περίπτωση να την πάρεις στα χέρια σου και να μην πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Και μετά αρχίζεις και ακούς και ξεκινάς και ακούς το ένα τραγούδι μετά το άλλο και σκέφτεσαι τι δουλειά έχουν φτιάξει ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος, όλα τα τραγούδια σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, και λες τι γίνεται εδώ, κάτι πάρα πολύ ωραίο έχει συμβεί. Ακούσαμε τη «Μικρή Πατρίδα», έτσι ξεκινούσε αυτός ο δίσκος, ένα τραγούδι που, όπως προείπα, πάρα πολλές φωνές στο ελληνικό τραγούδι έχουν τραγουδήσει στη συνέχεια, το αγάπησαν πολύ, όπως και εμείς οι ακροατές το τραγούδι αυτό. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος, τον οποίο θα τον γυρίσω 3 χρόνια. 30 χρόνια, τι 3, 30 χρόνια πίσω, 3 και 1 μηδενικό. Και θα μιλήσουμε με αφορμή την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Καλημέρα και καλό μήνα, Παρασκευά.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και σε εσάς και στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει. Θα πρέπει όντως να γυρίσουμε. Αν γυρίσουμε στο 1996, φανταστείτε πώς ήταν τότε τα πράγματα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και βεβαίως και πάνω απ' όλα στην ελληνική δισκογραφία. Η «Μικρή Πατρίδα» ήταν το πρώτο οικολογικό CD και βινήλιο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Mm. Και ήταν απολύτως χειροποίητο. Θυμάμαι δηλαδή πόσοι πολλοί φίλοι είχαν έρθει και είχαν βοηθήσει στην κατασκευή του, γιατί με τα χέρια
0: ήθελε πολύ δουλειά.
1: Ήθελε πολύ δουλειά. Ήταν όλο από ένα υλικό που λέγεται «Ondulé» και ήταν, είχε σχεδιαστεί και είχε κατασκευαστεί από τον Ανδρέα Γεωργιάδη με τον πίνακα, όπως είπες.
0: Ήταν δική του ιδέα αυτό
1: Φυσικά και η ιδέα, γιατί η «Μικρή Άκτος» φτιάχτηκε αφιερωματική στον Ανδρέα και στη Δη. Mm. Ήταν από τη μεριά τη δική μου τουλάχιστον μια κίνηση αφιερώματος και συναισθηματικής έξαρσης δικής μου, και νομίζω το τιμήσαμε επαξίως όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή την αφιέρωση δηλαδή που ζήσαμε και ζούμε και οι τρεις μαζί, τη ζήσαμε, μας έκανε περήφανος, και τώρα βλέποντας την προς τα πίσω, ανοίγοντας δηλαδή το βλέμμα στην πίσω όψη της πραγματικότητας, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι είμαι πολύ περήφανος.
0: Η «Μικρή Άρκτος» λοιπόν, αυτό το σπίτι το οποίο φτιάξατε Παρασκευάς Καρασούλος, Ανδρέας Γεωργιάδης, Βιβί Γερολυμάτου, με πολύ χειροποίητη δουλειά, και αυτός ο δίσκος που επίσης φτιάχτηκε με πολύ χειροποίητη δουλειά από τους συντελεστές, οι οποίοι είναι ποιοι στο υλικό αυτού του δίσκου.
1: Λοιπόν, η «Μικρή Πατρίδα» έζησε μια οδύσσια. Γράφτηκε ως στίχος το 1992, 4 χρόνια πριν, σε μια εκδρομή δική μου που έκανα στην Μονεβασιά. Κλείστηκα δηλαδή στη Μονεβασιά σε ένα σπίτι και μέσα σε μια εβδομάδα προέκυψε όλο το υλικό αυτό. Μετά περιπλανήθηκε στα χέρια πολλών συνδεκτών για να καταλήξει τον Γιώργο τον Ανδρέου, που υπογράφει τη μουσική και την ενόχληση του κύκλου αυτού τραγουδιών. Και μετά να ακολουθήσει μια πορεία που ούτε εμείς το φανταζόμασταν. Δηλαδή ούτε εγώ ούτε ο Γιώργος υπολογίζαμε καταρχάς ότι θα βγει η «Μικρή Πατρίδα» τόσο μπροστά. Υπολογίζαμε, ας πούμε, σε ένα άλλο τραγούδι, τη «Μόνη Αλήθεια», ότι ήταν αυτό που θα πρωταγωνιστούσε, που λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Τόσο μπήκαμε στο στούντιο με έξοδα της «Μικρής Άρκτου». Φυσικά είναι η ιδρυτική πράξη της «Μικρής Άρκτου» η παραγωγή αυτή. Δεν την κουνευτήκαμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε βάσει το σχεδιασμό που είχε κάνει και ο Γιώργος. Τραγούδησε ο Παντελής ο Θεοχαρίτης, που είναι η πρώτη του δισκογραφική παρουσία. τότε στη μικρή πατρίδα, ένα νέο παιδί 25 χρονών τότε ο Παντελής, και η Μόρφο Τσαϊρέλη που έχει πει δύο τραγούδια, και ήταν κοντά μας και δίπλα μας και ο Γιώργος Δαλάρας και η Ελένη Τσαλιχοπούλου και ο Αλκίνος Ιωαννίδης σαν συμμετοχές. Όταν βγήκε λοιπόν η μικρή πατρίδα, ακόμη υπήρχαν δισκοπολία, οι δίσκοι ίσως ήταν τελευταία τους πνοή.
0: Έτσι αλλά ήταν. Εγώ τότε ήμουν σε ραδιόφωνο στον Ανατολικό και από τότε.
1: Στον Ανατολικό, ναι.
0: Από εκείνα τα χρόνια η μισή μου δισκοθήκη είναι βινήλ. Έτσι.
1: Είχαμε κάνει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
1: Και θυμάμαι τον Ανατολικό και νομίζω ότι μας είχε στηρίξει πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι
1: μετά ακολούθησαν τα τραγούδια τη δική του πορεία, ξεχώρισε η μικρή πατρίδα. Τραγουδήθηκε από όλους σχεδόν τους Έλληνες τραγουδιστές.
0: Απίστευτη μετά πορεία.
1: Απίστευτη πορεία, ναι. Και ο κύκλος τραγουδιών όμως δεν παρουσιάστηκε ποτέ ζωντανά σε συναυλία. Τώρα, μετά από 30 χρόνια, δεν ξέρω γιατί, αν με ρωτήσεις γιατί, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυστηρός και αξιόπιστα. Ίσως γιατί ακολουθήσαμε πορείες παράλληλες με τον Γιώργο. Αλλά δεν συναντηθήκαμε, ίσως γιατί συμβαίνει αυτό που είχε πει και ο Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα, αργά αλλά στην ώρα του. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, συμπληρώθηκαν τα 30 χρόνια και τώρα μπορούμε να δούμε πώς ήμασταν, πώς είμαστε, να έχουμε καινούργιους φίλους, του Μάριο Φραγκούλη που τον γνώρισα 2 χρόνια αργότερα εγώ και συνεργαστήκαμε από τότε στενά και σε πολλά επίπεδα, κάνοντας δίσκους,
0: παραστάσεις,
1: παραστάσεις. Κάναμε τραγούδια μαζί και είμαι πολύ χαρούμενος που ο Μάριος είναι επικεφαλής του σχήματος των συνεργείων. Γιατί είναι και μεγάλη μας τιμή, αλλά και μεγάλη μας χαρά.
0: 30 χρόνια πριν, πώς ήταν ο κόσμος, πώς ήταν η Ελλάδα.
1: Τι ωραίο που αυτό που ρωτάνε. Λοιπόν, 30 χρόνια πριν, κανείς δεν πίστευε ότι θα διανύαμε όλοι αυτοί τεθλασμένοι τον επόμενο χρόνο. Τα πάνω κάτω της χώρας, τα πάνω κάτω της κοινωνίας και τις αλλαγές που συνέβησαν, που ήταν μέσα 30 χρόνια άλλαξαν τα πάντα.
0: Έτσι είναι. Ο πολιτισμός αλλάζει πια.
1: Φανταστείτε, Αναστασία, φαντάζομαι ότι εμείς ήμασταν κατά της εικονοποίησης των τραγουδιών τότε και δεν αποφεύγουμε και δεν κάναμε βίντεο κλιπ. Από θέση αρχής. Μπορεί σήμερα στον ιδωλολατρικό κόσμο που ζούμε να αποφύγεις ένα βίντεο κλιπ. Να αποφύγεις την εικονοποίηση των τραγουδιών με οποιοδήποτε τρόπο και αν την κάνεις. Περάσαμε στην πραγματικότητα. Η μικρή πατρίδα ίσως είναι το κύκνιο άσμα ενός πολιτισμού, του πολιτισμού του λόγου, πριν περάσουμε στην ψηφιακή εποχή, στην εποχή της εικόνας δηλαδή.
0: Και πού να πάμε και στην επόμενη, έτσι, που είναι η εποχή
1: του AI.
0: Δεν θέλουμε
1: καν να την αναφέρουμε. Τώρα,
0: ξέρεις, εμένα δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Ξέρεις τι με φοβίζει πιο πολύ από όλα? Με φοβίζει ότι θα πάψουμε να σκεφτόμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ θα σταθώ και θα σου πω το εξής. Ένα από τα κακά της ψηφιακής εποχής είναι το γεγονός ότι η έλλειψη οργανικής σχέσης των ανθρώπων με το τραγούδι, ο οποίος που παλιότερα βοηθούσε την απομνημόνευση, βοηθούσε την... όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, είναι ένας μηχανισμός απομνημονευτικός το τραγούδι. Ένα εργαλείο αναπαραγωγής της γλώσσας.
0: Πόσο δίκιο έχεις.
1: Και ξαφνικά βρισκόμαστε με μνήμες χρυσόψαρου όλοι. Με την περιβόητη διάσπαση προσοχής πια, με το να μην μπορούμε να συγκρατήσουμε τα λόγια. Π.χ. αναφέρω ένα παράδειγμα. Αλλάζει ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή. Αλλάζει ο άνθρωπος όχι σε ό,τι πιο βαθύ έχει, αλλά αλλάζει στην καθημερινότητά του και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Στην πραγματικότητα η καινούργια εποχή απαιτεί από τους ανθρώπους να κουβαλήσουν το φορτίο της συνείδησής τους. Και δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους, το από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι επιλέγουν περισσότερο την διασκέδαση, την απόλαυση και την ελαφρότητα από την σοβαρότητα της επιλογής.
0: Αυτό που αναφέρεις τώρα, το φορτίο της συνείδησής τους, επειδή δεν το λέω εγώ τώρα, αλλά αυτό δεν είναι πως το λέω εγώ δηλαδή θέλω να πω, αλλά είναι γιατί το τραγούδι ως μία μορφή τέχνης που κουβαλάει μέσα του και την ατομική συνείδηση των δημιουργών του, αλλά και την κοινωνική συνείδηση της εποχής, τη συλλογική συνείδηση αυτών που προηγήθηκαν πριν από αυτό, είναι ένας τρόπος, είναι ένα κομμάτι τέχνης το οποίο θέλοντας και εμείς μας βάζει, το δικό μας θέλω, αν μπορεί να μην είναι ισχυρό, αλλά μας βάζει σε μια διαδικασία να έρθουμε σε επαφή με τα δικά μας, αλλά και τα έξω από μας.
1: Αυτό ακριβώς έκανε τότε η Μικρή Πατρίδα. Η Μικρή Πατρίδα ήταν περιγραφή της εσωτερικής χώρας της δικής μου, στο κομμάτι του λόγου και στη μουσική του Γιώργου, όπου προσπαθούσαμε να δούμε τα όρια και τις αναφορές μας σε ανθρώπους που μας καθόρισαν την πορεία της ζωής μας, της μαθητικής πορείας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ήμασταν νέοι, ήμασταν τριαντάριδες και κοιτούσαμε τον κόσμο με πολύ μεγάλη αισιοδοξία και το μέλλον το θεωρούσαμε ασφαλές, όσο γινόταν. Τώρα πια νομίζω ότι οι νέοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο και δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο στη σημερινή εποχή να φτιαχτεί μικρή άρκτος.
0: Και ήταν ένας κύκλος τραγουδιών ο οποίος είχε πολύ προσωπικά τραγούδια, υπαρξιακά, είχε όμως και πολιτικά, είχε κοινωνικά, δηλαδή εδώ είναι η μικρή πατρίδα, εδώ είναι η Ελοπία, διαφορετικό είδος. Εδώ είναι καθένας μια θάλασσα ορίζει, εδώ είναι των Βαλκανίων οι πρόσφυγες, εδώ είναι το αγρίμι, τέτοια παράξενη ομορφιά, η σελίδα λευκή που θα την ακούσουμε σε λίγο με εκτέλεση νεότερη του Μάριου Φραγκούλη που συμμετέχει τώρα σε αυτόν τον κύκλο συναυλιών. Δεν ήταν δηλαδή μόνο προσωπικά, ήτανε, δεν ξέρω πώς τα έγραψε τους στίχους αυτούς, αλλά πολλοί στίχοι είναι εντελώς σημερινοί. Στα πολιτικά και κοινωνικά τους θέματα.
1: Κοιτάξτε, ήταν το βλέμμα και η θέα που είχε μπροστά του. Και εκείνη την εποχή ήταν μια εποχή μετάβασης που νομίζω ότι χωρίς να επικαιροποιείται ο κύκλος αυτών των τραγουδιών, χωρίς να είναι επικαιρικός δηλαδή, είναι διαχρονικός, όμως είχε ένα βλέμμα που θέλω να πιστεύω ήταν βαθύ. Και είχε και ένα προφητικό σήμα σε πολλά του σημεία. Όμως, οφείλω να σας πω ότι η αγάπη του κόσμου σε αυτό το δίσκο μας εξέπληξε και εμάς. Δεν περιμέναμε αυτή την αποδοχή, όχι μόνο στο κομμάτι της Μικρής Πατρίδας, το μόνιμο τραγούδι δηλαδή που έζησε έναν σχεδόν θρίαμβο. Γιατί είναι η ευλογημένη στιγμή.
0: Δεν ξέρω γιατί λέει σχεδόν, έζησε ένα θρίαμβο.
1: Να, είναι η πιο ευλογημένη στιγμή ενός τραγουδιού να μπαίνει στα χείλη τόσων ανθρώπων και να ερμηνεύεται από τόσους ερμηνευτές. Για μας είναι απίστευτα τιμητικό.
0: Και για διάφορους λόγους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να το τραγουδάμε με την παρέα μου ή να το τραγουδάω εγώ μόνη μου, γιατί νιώθω αυτή την αίσθηση της πατρίδας που είναι πολύ μικρή και δεν με αφήνει να βγω προς τα έξω, της πατρίδας που με εγκλωβίζει και ασφιχτιώ μερικές φορές, πατρίδας που υπεραγαπώ, της πατρίδας που νιώθω ότι όλοι εκεί πέρα προσπαθούμε να βρούμε τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας και δεν τα καταφέρνουμε, τα ταξίδια που δεν κάναμε και που τώρα πια δεν θα κάνουμε ποτέ με αυτήν την κρίση που υπάρχει.
1: Και τα ταξίδια τα εσωτερικά, τα μέσα μας.
0: Και τα βαθιά μας ταξίδια που σκάψαμε στον εαυτό μας. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: για πολλούς λόγους αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ. Βρήκε, ακούμπησε κομμάτια της καρδιάς μας. Λοιπόν,
1: φαντάσου ότι θα σας πω τώρα κάτι. Φαντάζομαι ότι όταν πήρα στα χέρια της η Δήμητρη Γαλάνη τα τραγούδια αυτά ως στίχο. Και τα
0: και ως φίλη. Ως φίλη καλή, έτσι.
1: Πάνω απ' όλα ως φίλη καλή. Μου λέει Παρασκευά, αυτά δεν γίνονται τραγούδια. Να τα βγάλεις βιβλίο. Δεν είναι για να τραγουδηθούν. Λέω, εγώ θα επιχειρήσω να το κάνω. Μου λέει, νομίζω ότι είναι καλύτερο να πούμε σε βιβλίο. Τελικά όμως, και όχι μόνο βγήκανε, αλλά νομίζω ότι είναι και το πιο δημοφιλές τραγούδι μου η Μικρή Πατρίδα από όλα όσα έχω γράψει. Και με χρόνια μετά, συζητώντας με την Δήμητρα, μου λέει είχα κάνει λάθος.
0: Και πόσο χαρούμενη φαντάζομαι ήταν που διαψεύτηκε από τον χρόνο. Γιατί επίσης μαζί έχετε κάνει τόσα ωραία τραγούδια.
1: Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και βαθύνια και πολλές φορές το αισθητώτησε ένα λάθητο και στους ανθρώπους και στα τραγούδια. Είναι ένας σύμβουλος απίστευτος. Έχει ένα ένστικτο που δύσκολα διαψεύεται.
0: Και φίλοι και συνεργάτη, δε και άξιος.
1: Είναι συγγενής.
0: Και πολύ άξιος άνθρωπος στο τραγούδι και στην τέχνη στην Ελλάδα είναι κάποιοι άνθρωποι που οφείλουμε να...
1: Εμείς και ο Ανδρέας και η Βιβί την αγαπάμε πολύ.
0: Έμα, και όχι μόνο, και όχι μόνο εσείς, αλλά εσείς εντάξει, είστε και συγγενείς. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε αυτές τις συναυλίες. Πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα. Έρχεται τώρα η συναυλία του Σαββάτου στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο των Δημητρίων.
1: Την περιμένουμε πολύ. Την περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και
0: εδώ
1: χαρά.
0: Τώρα είναι μια συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Πώς λειτουργεί αυτό?
1: Απίστευτο. Είναι απίστευτος ο ήχος. Και αποδεικνύει δηλαδή το πόσο μεγάλα ήταν τα τραγούδια. Γιατί όλοι τα τραγούδια δεν μπορούν να σταθούν συμφωνικά. Δηλαδή δεν μπορούν να σταθούν με μια Συμφωνική Ορχήστρα όλα τα τραγούδια που γράφουμε. Όμως αυτά τα τραγούδια σχεδόν το ζητούσαν από ό,τι φαίνεται στην πράξη. Εχθές λοιπόν στη Λάρισα ζήσαμε με πολλούς φίλους μας, ζήσαμε αυτό ακριβώς το γεγονός. Ζήσαμε τραγούδια δηλαδή που τα τραγούδια αλλιώς. Υπάρχουν τραγούδια που και εγώ και ο Γιώργος έχουμε γράψει που είναι επικά και που ξέραμε από την αρχή ότι τους αρμόζει η συμφωνική δημοφία, αλλά υπάρχουν και τραγουδία τα οποία απέδειξαν την αντοχή τους και την ακρόασή τους, τη διαφορετική τους ακρόαση. Νομίζω ότι όσοι έρθουν στο Μέγαρο Μουσικής θα την απολαύσουν αυτή. Και βέβαια με φωνές όπως είναι ο Μάριος Τραγούλης, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Κόρινα Λεγάκη, ο Απόστολος Κίτσος και νέοι και δόκιμοι και αξιόμαχοι ερμηνευτές που έχουν δεθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο με τις δουλειές μας. Και εμένα και του Γιώργου.
0: Λοιπόν, θα ακουστούν όλα τα τραγούδια από τη Μικρή Πατρίδα?
1: Έχω επιλέξει 8 τραγούδια από τη Μικρή Πατρίδα και το υπόλοιπο πρόγραμμα αθροίζει κομμάτια που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος, δικά μου και του Γιώργου, και που μας έχουν σημαδέψει. Το Δύο Μέρες Μόνο, το Ερθό Παιδί, τους Δον Κιχώτες.
0: Το αγαπημένο μου, ξέρεις εσύ.
1: Το Γράμμα στο Ναι. Πολύ τα αγαπώ και εγώ αυτό το τραγούδι. Το Γράμμα στον κύριο Νίκο Κάτσο. Το Μεταξύ Ελλάδα ταξιδεύει του Γιώργου. Είναι πολλά τραγούδια τα οποία αγκαλιάζουν τον κύκλο της Μικρής Πατρίδας. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι πήγε καλά. Τότε ακροάσει το χθες που το δοκιμάσαμε. Και νομίζω ότι θα το χαρούν και οι ακροατές και θεατές.
0: Και μετά τη Θεσσαλονίκη, πού πηγαίνει αυτή η συναυλία?
1: Μετά πηγαίνουμε στην πατρίδα του Γιώργου, στις Σέρες. Μετά πηγαίνουμε γιατί το οφείλαμε αυτό, όπως οφείλουμε και μια συναυλία στον Ιμητό, στην περιοχή της Αθήνας, που γεννήθηκαν τα τραγούδια εκεί. Μετά πηγαίνουμε στην Μύκονο και συνεχίζει στην Αθήνα. Στην Αθήνα την αφήσαμε, γιατί στην Αθήνα έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα χώρου. Εξαίρεση του χώρου που πρέπει να παρουσιαστεί αυτό το υλικό και θα παρουσιαστεί και με συμπληρωματικούς ερμηνευτές. Θέλουμε να είναι κοντά μας ο Γιώργος Δελάρας στη συναυλία της Αθήνας και θα είναι. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα της Αθήνας.
0: Πάντως τώρα είναι την...
1: Η Πάτρα, η Κρήτη θα ταξιδέψει όπως οφείλει να κάνει η Μικρή Πατρίδα σε όλες τις περιοχές.
0: Επίσης, αν κατάλαβα καλά, η συναυλία του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, ξαναλέω και πάλι στο πλαίσιο των Δημητρίων, είναι 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι συναυλία στην οποία συμμετέχει η Ελένη Τσελιγοπούλου, η οποία θα είναι στις Σέρες μετά.
1: Ναι. Όχι, δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν θα είναι. Αυτό ήθελα να το πω για τους φίλους που είναι εδώ στα θεσσαλονικιώτικα μέρη. Ότι...
1: Μας τίμησε η Ελένη με τη συναυλία της Θεσσαλονίκης.
0: Ότι θα είναι.
1: Η Ελένη συμμετείχε και στην Μικρή Πατρίδα, έτσι, έχει πει το Αγρίνι.
0: Βέβαια.
1: Και βρέθηκε πάντα κοντά μας η Ελένη με έναν μοναδικό τρόπο. Εγώ τη θεωρώ μέλος της οικογένειας, την Ελένη Τσελιγοπούλου. Και χαίρομαι πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεπάρξουν και με τον Μάριο.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω μια άνω τελεία τώρα, γιατί μπορεί να κλείνουμε το κομμάτι αυτό που αφορά αυτές τις τρεις συναυλίες με γενικό τίτλο 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Έχουμε όμως και 30 χρόνια Μικρή Άρκτος και νομίζω ότι πρέπει στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή αυτή που τόσο συχνά χαίρομαι να μαθαίνω τα νέα της Μικρής Άρκτου και ό,τι καινούριο φέρνεται, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε για τα 30 χρόνια της Μικρής Άρκτου και να το πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή με τους τρεις σας, πώς ξεκινήσατε και να φτάσουμε ως το σήμερα, επισημένοντας Δεν ξέρω αν πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα το ξέρει αυτό, αλλά πολύ σημαντικά πρόσωπα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, τα πρώτα βήματα τους τα κάνανε σε εκείνες τις καταπληκτικές πρώτες ακροάσεις της μικρής Άρκτου. Δηλαδή χρωστάμε πολλά ονόματα και προσωπικότητες σημαντικές νέων ανθρώπων στη σύγχρονη μουσική ελληνική σκηνή. Τα χρωστάμε, τα πρωτοακούσαμε, τους πρωτοακούσαμε στις ακροάσεις σας.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, μετά από 30 χρόνια οφείλω να το πω, ότι το στοίχημα κερδίθηκε αφήνοντας μία παρακαταθήκη πολύ ισχυρή. Δηλαδή, και όχι μόνο στον χώρο της δισκογραφίας και του τραγουδιού, αλλά και στην ποιήση.
0: Και των εκδόσεων, έτσι ακριβώς.
1: Βέβαια. Στην ποιήση και γιατί... στα εκδοτικά και στο παιδικό τραγούδι. Η μικρή Άρκτος κατάφερε στην ομπρέλα της να παραμείνουν στεγνοί, υγιείς και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Από ποιητές, ο Στίγκας, ο Σταμάτης ο Πολενάκης, ο Γιάννης Ευθυμιάδης. Δώσαμε ένα χώρο, δημιουργήσαμε έναν χώρο που μπόρεσαν να υπάρξουν φωνές οι οποίες απέδειξαν και τη χρησιμότητα και την ισχυρότητά τους.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε για όλα αυτά, για τη μικρή πατρίδα που έγινε ένα σπίτι εκδοτικό και δισκογραφικό και βιβλίων, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια εκπομπή και μην
1: ναι,
0: σου πω ότι δεν πρόκειται να φτάσει κιόλας.
1: Και εγώ έχω ανάγκη να ακούσω και τον Ανδρέα και τη Βιβλή μετά από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτά που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτά που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, είχαν ένα πολύ μεγάλο κόστος. Το οποίο το φέραμε στις πλάτες μας και τα παιδιά επίσης. Παιδιά τα λέω παρά την αδειά. Έχουν άλλο σκεφτεί.
0: Εμείς παιδιά θα λέμε ο ένας τον άλλον για πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι όπως αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, που λένε καμιά φορά τα κορίτσια ή τα αγόρια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και δεν είμαστε πια κορίτσια, δεν είμαστε πια αγόρια, αλλά έτσι είναι. Για μας θα είστε πάντα τα αγόρια, για σας θα είμαστε.
1: Πάντως τα δικά μου τα μάτια και ο Ανδρέας και η Βιβλή.
0: Είναι παιδιά.
1: Η οικογένειά μου είναι. Οι αναφορές μου είναι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα θεάτρος. Και δεν υπήρχε και λόγος να γίνει χωρίς αυτούς.
0: Δηλαδή,
1: και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ακροατές μου που μας ακούν το μαζί. Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι υπάρχοντας μαζί, τρεις μας, καταφέραμε όλα αυτά τα πράγματα και διανύοντας δύσκολους δρόμους, όχι εύκολους. Γιατί δεν άρεσε όλο αυτό το στοίχημα στο σύστημα και στην επίσημη δισκογραφία, ούτε στο εκδοτικό. Ήταν μια. Ξέρεις τι γίνεται, όταν αυτονομούνται οι καλλιτέχνες και αναλαμβάνουν και τη στοίχεια στα χέρια τους, δεν αρέσει πάντα αυτό. Αποκτούν μια οντότητα και μια ελευθερία, την οποία το σύστημα την δίνει πολύ περιορισμένα, γενικά. Στη Μικρή Άρκτο, λοιπόν, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ελευθερίας και δημιουργίας που τον έχει ανάγκη ο κόσμος και τον είχαν ανάγκη και οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα ήταν ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γεράσιμος Φογελάτος ή ο Νατάσα Μποφίλιου χωρίς την Μικρή Άρκτο.
0: Στο ξεκίνημά τους, βέβαια.
1: Έχουμε κοντά μας, ας πούμε, σε αυτές τις συναυλίες τον Απόστολο Κίτσο, τον οποίο τον εμπιστευτήκαμε, τον αγαπήσαμε, τον πιστέψαμε και απέδειξε και την σημαντικότητά του και τη χρησιμότητά του. Το Θεοδωρή τον Νικολάου, που επίσης τον Παντελεύθερο Χαρίδη. Καλλιτέχνες που αλλιώς δύσκολα αλλάζοντας τόσο δραματικά το τοπίο στη δισκογραφία θα επιβίωνα. Όμως εμείς πιστέψαμε σε αυτούς, εκείνοι σε εμάς και καταφέραμε να κάνουμε δυνατά τα δύνατα.
0: Και όσο σε ακούω να λες αυτά τα ονόματα, εγώ σκέφτομαι τόσα και άλλα τόσα, γιατί θυμάμαι το μακρύ κατάλογο, είναι πολύ μεγάλη λίστα.
1: Και που δεν αναφέραμε τους οικαστικούς, ας πούμε επαναφέραμε στην ελληνική δισκογραφία το οικαστικό εξώφυλλο. Τα περισσότερα εξώφυλλα της ΑΡΤ και στη δισκογραφία και στο εκδοτικό, αλλά στη δισκογραφία ιδιαίτερα, είναι οικαστικές προτάσεις που στεγάζουν δουλειές νέων τότε ζωγράφων. Εμείς το διαλέξαμε και θέλοντας να συνεχίσουμε μια παράδοση που είχε ξεκινήσει η Λύρα, η παλιά Λύρα, η δισκογραφική εταιρεία, όσοι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τη συνεχίσαμε εμείς και τη δώσαμε οντότητα και χρησμό.
0: Είναι πάρα πολύ. Μπείτε Μικρή Άρκτος, αν λέω εγώ τώρα δεν έχετε ιδέα. Μπείτε Μικρή Άρκτος στη σελίδα τους και θα δείτε αυτά όλα που λέμε με λέξεις θα τα δείτε στην πράξη, θα τα δείτε στο υλικό, θα τα δείτε στους ανθρώπους που έχουν εκδώσει είτε δουλειές μουσικές, στιχουργικές, τραγουδοποιητικές, είτε βιβλία, σε αυτό το σπίτι που λέγεται Μικρή Άρκτος. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για τα 30 χρόνια από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», μουσική του Γιώργου Ανδρέου, στίχη του Παρασκευά Καρασούλου. Ναι, πριν από 30 χρόνια ήμασταν και εμείς πολύ μικροί. Τα χρόνια όμως πέρασαν και τα τραγούδια έμειναν. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Συμβαίνει σε ένα τόσο γερό υλικό όπως αυτού του δίσκου, ο οποίος θα παρουσιαστεί λοιπόν στη συναυλία αυτή που θα γίνει 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εδώ θέλω να πω ότι η επιμέλεια προγράμματος και η αφήγηση θα είναι δική σου, δηλαδή θα είσαι επί σκηνής.
1: Ναι.
0: Οι ενορχιστρώσεις είναι του Πάνου Κοσμίδη, του Στέριου Γαργάλα και του Γιώργου Ανδρέου. Διεύθυνση ορχήστρα, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Σημεωνίδης. Και ο ίδιος ο Γιώργος Ανδρέου θα είναι επίσης επί σκηνής. Θα παίζει πιάνο. Σωστά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα το Σάββατο. Και προετοίμασε την ομάδα της Μικρής Άρκτου ότι πρέπει να κάνουμε εκπομπές.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε πολλά και ωραίες ιστορίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για μια φορά ακόμα να πω ότι οι ερμηνευτές είναι στη συναυλία ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία συμμετέχει στη συναυλία της Θεσσαλονίκης, δεν θα είναι όμως των Σερών, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Κορίνα Λεγάκη, ο Απόστολος Κίτσος, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παρασκευά Καρασούλο μια ακόμα φορά που μιλήσαμε.
1: Εγώ, την καρδιά μου.
0: Καλημέρα. Εγώ.

Σελίδα Λευκή λοιπόν, και αυτό το τραγούδι ήταν από το δίσκο Μικρή Πατρίδα, εδώ δεύτερη ερμηνεία, επόμενη δηλαδή ερμηνεία από τον Μάριο Φραγκούλη. Και ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ο Ηλίας Σταμπουλής φρόντισε για τον ήχο, πάρα πολύ τον ευχαριστώ που ήταν στην κονσόλα του ήχου, άψογος όπως πάντα. Και ελάτε να κλείσουμε με ένα τραγούδι που πάρα πολύ αγαπώ εγώ, αλλά νομίζω και εσείς, και αν προλάβουμε να ακούσουμε βέβαια και δύο τραγούδια, ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 5η 1 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλβάτσης μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστή στην παράσταση Caveman. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και επιστοτική κάρτα. Επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στο Σινέβα Κούρα, νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τη νέα ταινία Digger, μια σατυρική μαύρη κομμωδία σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ιναρίτου. Ο Τόμ Κρούζ υποδύεται τον Digger Rockwell, τον πιο ισχυρό άντρα του κόσμου. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Τα εξεγαστά πρώτα Δημήτρια 2026 σηκώνουν αυλαία στη Θεσσαλονίκη στα DEX του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με ένα μεγάλο opening party γεμάτο ηλεκτρονικό ήχο, ένταση και ρυθμό. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο δημιουργός που γνωρίσαμε μέσα από το Στέρεο Νόβα, ανεβαίνει στα DEX στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί του ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός συμπληρώνει το μουσικό σκηνικό μιας πανηγυρικής έναρξης του φεστιβάλ στον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Εγγένεια για την έκθεση του Κωνσταντίνου Βίτα με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμημένη». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Συνεχίζεται το φεστιβάλ αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Πολιτιστική περίπατη, υπαίθριες δράσεις, πικνίκ, σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: Το Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Κυριακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μέσα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

0: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 1 Οκτωβρίου, Κένια Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλβάτσης μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστή στην παράσταση Caveman. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα. Επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στο Σινέβα Κούρα, νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τη νέα ταινία Digger, μια σατυρική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ιναρίτου. Ο Τόμ Κρούζ υποδύεται τον Digger Rockwell, τον πιο ισχυρό άντρα του κόσμου. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Τα εξεγαστά πρώτα Δημήτρια 2026 σηκώνουν αυλαία στη Θεσσαλονίκη στα DEX του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με ένα μεγάλο opening party γεμάτο ηλεκτρονικό ήχο, ένταση και ρυθμό. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο δημιουργός που γνωρίσαμε μέσα από το Στέρεο Νόβα, ανεβαίνει στα DEX στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί του ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός συμπληρώνει το μουσικό σκηνικό μιας πανηγυρικής έναρξης του φεστιβάλ στον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Εγγένεια για την έκθεση του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμημένη». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Πολιτιστική περίπατη, υπαίθριες δράσεις, πικνίκ, σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στη σημερινή εκπομπή θα μεταφερθούμε στο πολυπολιτισμικό Παρίσι με την Orchestre National de Barbet. Πρόκειται για ένα 11-μελές συγκρότημα με μουσικούς από την Αλγερία, τη Γαλλία και το Μαρόκο. Ιδρύθηκε το 1995 στη γαλλική πρωτεύουσα, συγκεκριμένα στη γειτονιά Barbet, από την οποία πήρε και το όνομά του. Το σχήμα αυτό. Επικεφαλής ο Αλγερινός μπασίστας και συνθέτης Ιουσέφ Μπουκέλα, πρώην μουσικός του Σεμ Μαμί. Η Orchestre National de Barbet συνδυάζει πολλά μουσικά είδη, τον παραδοσιακό ρυθμό και χορό των Μαροκίνων Βερβερίνων Αλαουί, το Αλγερινό Ράι, τους ήχους της Καβιλίας, της ιστορικής περιοχής στη Βόρεια Αλγερία, με επιρροές από την world μουσική, τη σάλσα, τη ρέκε, τη τζαζ, τη φανκ και τη ροκ, δημιουργώντας ένα δικό του μοναδικό ήχο. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα πάρουμε μία γεύση με το πρώτο κομμάτι.

Σαουέ, λοιπόν, Ορκέστρα Ναζιονάλ Ντε Μπαρμπέ. Η ιστορία τους ξεκινάει στο Μπελκούρ, μια εργατική συνοικία του Αλγερίου, στην κορύφωση της άνθησης του Baby Boom το 80. Τα μεγαλύτερα αδέλφια του επικεφαλής της μπάντας Ιουσέφ Μπουκέλα άκουγαν ροκ και μποσανόβα. Ο κόσμος παρακολουθούσε κλασικές ταινίες του Καΐρου στην τηλεόραση και συντονιζόταν στο ραδιόφωνο ακούγοντας λαϊκή μουσική της Καβυλίας. Έξω στα σοκάκια του Μπελκούρ υπήρχαν πλανόδιοι πολιτές, καλλιτέχνες του δρόμου Γκνάουα, γίνονταν συναυλίες σάμπι και μουσική στα γκέτο, έπαιζαν ρέγγε, φανκ και ράι. Το στυλ μουσικής μου ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, στον Μπελκούρ, όπως εξηγεί ο ίδιος ο Ιουσέφ Μπουκέλα. Το 1985 του προσφέρθηκε μια θέση για μπάσο στο πρώτο αραβόφωνο ροκ συγκρότημα T-34, αλλά όταν ο Ιουσέφ άκουσε τι έπαιζε ο μουσικός της jazz Jeff Gardner, τότε αποφάσισε να φύγει από την πατρίδα του. Τώρα ήταν πολύ δημοφιλές όταν έφτασε στο Παρίσι, συνεργάστηκε με τον Σεμ Μαμί και του Στακ Φαρίνας από την Καβυλία σε πάρτι της Διασποράς. Ο Σαφί Μπουτέλα τον μίλησε στην underground jazz. Τώρα ένα άλλο μέλος ιδρυτικό της μπάντας, ο Λάρντι Ντίμπα. Λάρντι Ντίντα κατάγεται από την πόλη City Bellabes και είναι ιδρυτικό μέλος του Ryan Rai, του rock rise συγκροτήματος που μεταμόρφωσε την αλγερινή rock σκηνή. Αναγνωρισμένο από τα αλγερινά μέσα ως ιστορική ανακάλυψη, αυτό το συγκρότημα ήταν το πρώτο ροκ σχήμα που χρησιμοποίησε το Ράι στο ρεπερτόριό του. Από τότε ο Λάρντι Ντίντα μετακόμισε στο Παρίσι το 89, η δική του είναι μία από τις μεγάλες αραβικές φωνές στη γαλλική πρωτεύουσα και βεβαίως και βασική φωνή της Ορκέστρα Ναζιονάλ Ντε Μπαρμπέ. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση, Χασίνι.

Ο Αζίζ Σεχμαουή είναι ένας ακόμη μουσικός που υποστηρίζει το όραμα του Ιουσέφ της ψυχής, την ψυχή των Ορκέστρα National de Barbet. Μεγαλωμένος στο Μαρακές, αυτός ο Σούφι καλλιτέχνης γαλουχήθηκε με ένα συνδυασμό αραβοαφρικανικών ρυθμών γνάουα και βρετανικής αμερικάνικης pop μουσικής, η οποία ήταν δημοφιλής στο Μαρόκο και συγχωνεύτηκε με διάφορα παραδοσιακά και ηλεκτρικά συγκροτήματα, Association Ziryab, Λαμ Τσαχέμπ και άλλα. Ο Αζίζ επιχειρεί να συνδυάσει τη μυστικιστική δύναμη των θεραπευτικών ρυθμών με τους σημερινούς ήχους. Αυτή η σύνδεξη όχι μόνο τιμά την πολιτιστική του κληρονομιά, αλλά και οθεί τα όρια της σύγχρονης μουσικής, δημιουργώντας μια μοναδική και συναρπαστική εμπειρία για το κοινό του. Το Un Concert είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος Orchestre National de Barbet που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1997. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στην αγορά του Ευρύ από το συγκρότημα κατά τις πρώτες μέρες του στη σκηνή και εμείς ακούσαμε ήδη δύο τραγούδια πριν από το άλμπουμ αυτό και ένα τρίτο, Door Behind.

Όμορφη πόλη στις ταινίες του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Orchestre National de Barbet, μια μπάντα η οποία μας έρχεται από το Παρίσι και περιλαμβάνει μουσικούς από την Αλγερία, το Μαρόκο και τη Γαλλία βεβαίως. Η φήμη της μπάντας έχει τις ρίζες της κυρίως στην Γαλλία και στις χώρες του Μαγκρέμπ, ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της γειτονιάς στην οποία γεννήθηκε την Μπαρμπέ και ένα πνεύμα κοινότητας. Ως σύμβολο, ένας ηλικιωμένος μουσικός των Γκνάουα που βγάζει τη γλώσσα του εμφανίζεται σε όλους τους δίσκους και τις αφίσες της πολυπολιτισμικής κολεκτίβας. Το ντεμπούτο «Un concert» διαδέχεται το πρώτο στούντιο άλμπουμ «Πουλίνα» από όπου ακούσαμε το «Μαριαμό» και συνεχίζουμε το «Λεμουίμα».

Αυτό ήταν το στούντιο άλμπουμ Πουλίνα της Ορκές Νασιονάλ Ντε Μπαρμπέ, κυκλοφόρησε το 1999. Εν τω μεταξύ το συλλογικό σχήμα έχει ξεκινήσει μια φαινομενικά διάκοπη περιοδία, πραγματοποιώντας εκατοντάδες εμφανίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όπως θα επιβεβαιώσει όποιος έχει δει την μπάντα ζωντανά, είναι μια ιστορία με μεταδοτική ενέργεια που μεταφέρεται στο πλήθος, παρασένει όλους όσους βρίσκονται στο χώρο σε μια κατάσταση συλλογικής φρενίτιδας. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, το εξαντλητικό πρόγραμμα συναυλιών της Ορκές Νασιονάλ Ντε Μπαρμπέ άρχισε να επηρεάζει αρνητικά τα μέλη της. Μετά από μια τόσο απαιτητική σωματικά περίοδο στο δρόμο, νιώσαμε όλη την ανάγκη να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους για λίγο και να κοιμήσουμε τις μπαταρίες μας, εξηγεί ο Λουίς Σαλντάνια, μάνατζερ και ηχολήπτης της μπάντας. Μερικά μέλη έφυγαν, έκαναν solo δίσκους, αλλά επέλεξαν να παίξουμε διαφορετικές μπάντες. Αυτή η διαδικασία επαναφόρτισης κράτησε αρκετά χρόνια, μέχρι που τα μέλη της Ορκές Νασιονάλ Ντε Μπαρμπέ ένιωσαν την έλξη, την επιθυμία να ενωθούν και να συνεργαστούν ξανά ως κολεκτίβα. Εν τω μεταξύ, είχαμε επίσης ανταλλάξει διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Επιμείναμε να συνεχίσουμε την εργασία μας στην Σουλαλή, που τη διατηρούμε για να να έχουμε αυτή την καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Ωστόσο, να πούμε πως το άλμπουμ που θα ακούσουμε συνέχεια, το άλμπουμ Επανένωση στο Αλίκ, που κυκλοφόρησε σχεδόν 10 χρόνια μετά το Πουλίνα, κυκλοφόρησε με την σφραγίδα της Wagram, και θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα διασκευή του Sympathy for the Devil, του Rolling Stones.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης ή ταινίας του κόσμου είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το Rendezvous Barbet του 2010 κυκλοφόρησε μετά το Alik του 2007, ενώ στη συνέχεια ήρθε ο δίσκος Saint Count Anne sur scène, και αναφερόμαστε βεβαίως πάντα στην Orchestre National de Barbet, η οποία το 2014 μοιράστηκε με το κοινό τον δίσκο Dame de Coeur. Προσκαλεί 6 γυναικείες φωνές να συμμετάσχουν σε αυτή την περιπέτεια. Ακούσαμε την Μαυριτανή Μαλούμα στο Ρμπέινα και θα ακολουθήσει η Γαλλοαλγερινή Σαμίρα Μπραχμία στο Ζαμάν.

15 ans sur scène, από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το υπέροχο Zaman με τη Σαμίρα Μπραχμία. Η Εθνική Ορχήστρα Μπαρμπέ, Orchestre National de Barbé, με τον οξύμορο τίτλο, στην πραγματικότητα αναφέρεται σε μια προφανή πραγματικότητα, δηλώνει η ιστορικός ειδικός. Αυτή η ιστορικό στην πολιτιστική ιστορία της μετανάστευσης, η Νάιμα Γιαχή. Η Μπαρμπέ είναι μια περιοχή από μόνη της, η πρωτεύουσα της εξορίας, για αυτή τη διανόηση που φεύγει τη βία και τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι μια μικρή χώρα μέσα στη μεγαλύτερη χώρα, τη Γαλλία. Με την ίδια της συνύπαρξη, η Orchestre National de Barbé επιβεβαιώνει ότι οι Βορειοαφρικανοί έχουν την νομιμότητα να διεκδικούν την πατρίδα τους, τη μουσική τους κληρονομιά και ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στο μεγάλο κάδρο των Γάλλων καλλιτεχνών. Τη μεγάλη παρέα του Γιουσέφ Μπουκέλα, που έκλεισε πέρσι 30 χρόνια ζωής, την αγαπήσαμε με το τραγούδι «Rose Vals» που θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα. Και όσοι γοητευτήκατε από τη μουσική των μελών της, θα τους βρείτε στους δρόμους και στις σκηνές των φεστιβάλ του κόσμου. Ακούραστους θεματοφύλακες μιας πολυπολιτισμικής παράδοσης, μοναδικής μέσα στη διαφορετικότητά της. «La Rose Vals» λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής των 958 της ΣΕΡ 3. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Είναι απόγευμα Πέμπτης, να πω καλό μήνα σε όλους. Είναι 1η του Οκτώβρη και όμως εκεί έξω είναι καλοκαίρι, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Τάσος Τριανταφύλλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς στα ραδιοφωνά σας ή στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, αφού μας ακούτε και από την πλατφόρμα της ERT.gr ή στο αυτοκίνητό σας, σε ποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε, αφού μας ακούτε μέσω DAB+, αν το αυτοκίνητο είναι νέας τεχνολογίας. Έχετε πάντως πάρα πολλούς τρόπους να ακούτε 958 εδώ και αρκετό καιρό. Πάμε παρέα μέχρι τις 5, όμως να σας πω ότι σήμερα είναι μια πιο ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί εκεί γύρω στο τέλος του πρώτου ημίωρου θα κάνω λίγο πίσω και θα σας αφήσω ή μάλλον θα καθίσω μαζί σας να ακούσουμε παρέα την συζήτηση, την κουβέντα που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Βίτα εδώ στο στούντιο με αφορμή την έκθεση ζωγραφικής του στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που έχει σήμερα εγγένεια και που αυτή η έκθεση και τα εγγένεια της έκθεσης είναι και η έναρξη των φετινών Δημητρίων εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση, μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Βίτα, όχι μόνο για τη ζωγραφική, για το συναίσθημα, για τις σκέψεις, για τη μουσική, όχι τόσο όμως για τη μουσική, θα ακούσετε. Και θέλω και να δείτε, γιατί η έκθεση θα κρατήσει καιρό, είναι στο Case Studio, στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και όπως σας είπα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas.

No es una bruja, es una curandera.

Δεν χρειάζεται συστάσεις. Η φωνή της Έρικα Μπαντού εδώ συνεργάζεται με τον Alchemist. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Βλέπω σήμερα το ραντεβού στο λιμάνι. Δεν ξέρω πώς θα πάει ο καιρός. Έχω μπερδευτεί λίγο. Λένε ότι τα φαινόμενα τα καιρικά θα κορυφωθούν το Σάββατο και ότι θα ξεκινήσουν από αύριο, από σήμερα το βράδυ. Ελπίζω όχι από σήμερα. Έχει πολλά και ωραία σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά λοιπόν είναι κινηματογραφικό. Απόψε σινεμά ξανά και ραντεβού στο λιμάνι λοιπόν από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Στην αίθουσα Σταύρος Τορνές στις 7.30. Αναπαράστασης, η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου και του Κωστή Ζουλιάτη. Είναι από την θεματική ενότητα αυτού τότε. Έχει και Q&A με τη συμμετοχή του Κωστή Ζουλιάτη, σκηνοθέτη, και του Σίμου Παπάνα, του διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Στις 9.30 η ταινία Αγέλαστος Πέτρα του Φίλιππου Κουτσαφτή, από την ίδια θεματική ενότητα, και Q&A φυσικά. Και στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης αντίστοιχα στις 7.30 από την άκρη της πόλης του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, από τη θεματική ενότητα Αθήνα 1990 και 2000, η πόλη ανάμεσα, με Q&A, και στις 9.30 η διόρθωση του Θάνου Αναστόπουλου από την ίδια ενότητα, με τη συμμετοχή του Θάνου Αναστόπουλου, σκηνοθέτη, και του Δημήτρη Δημητριάδη, συγγραφέα και μεταφραστή. Βεβαίως στο filmfestival.gr βρίσκεται πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά και τρόπο να προμηθευτείτε γρήγορα τα εισιτήριά σας.

Είναι ένας από τους δίσκους που κυριολεκτικά έχω ακούσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο δίσκος της Chrissy Hynde, που ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για πολλούς από εμάς, με όλες τις συνεργασίες που έχει μέσα και την επανεκτέλεση πολύ αγαπημένων τραγουδιών, όπως αυτό εδώ, Me and Mrs. Jones, με την υπέροχη φωνή της Katie Lang. Να πω μια φορά καλησπέρα σε όλους. Σε πολύ λίγο θα σταματήσω να σας μιλώ για τα τραγούδια που ακούμε παρέα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μαζί την κουβέντα που έκανα με τον Κωνσταντίνο Βίτα με την ευκαιρία των εγγενείων της έκθεσης ζωγραφικής με τη δική του υπογραφή, που είναι σήμερα στο Μουσείο Μόμους Σύγχρονης Τέχνης, με την έναρξη των 61 Δημητρίων. Σε λίγο όμως αυτά.

0: η αλήθεια είναι ότι με βαριά καρδιά κόβω. Σταματώ τον Leon Bridges να τραγουδά. Αλλά ναι, ήρθε η στιγμή να αφήσω όλους εμάς και εμένα και εσάς να ακούσουμε παρέα την κουβέντα που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Βίτα, με την ευκαιρία της έκθεσης ζωγραφικής στο Μουσείο Μόμους. Σήμερα εκτός από τα εγκαίνια της έκθεσης έχει και ένα πάρτι που ξεκινά στις 9, ένα DJ set από τον Κωνσταντίνο Βίτα αρχικά, και βεβαίως το ραντεβού είναι εκεί, είναι βράδυ Πέμπτης αυτό που έρχεται, θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Τάσος Τροδαφύλου ρυθμίζει τον ήχο, σας αφήνω, θα επιστρέψω αύριο Παρασκευή στις 4, ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά, ως την επόμενη φορά, μια και χαρά.
1: Από το ανοιχτό παράθυρο, μια αποφασισμένη. Το σώμα σου άφησε το σχήμα του στην άμμο και η ήχο ακολούθη τα δέντρα, όλα αυτά που δεν θα απαντηθούν, όλα αυτά που δεν φτάσαμε να ρωτήσουμε, και ο άσκοπος χρόνος δεν ζέστανε ποτέ τα μάτια μου. Ρομπότ, άνθρωπος, κέρματα, αδιαφορία, ενσυναίσθηση, ιδιοτέλεια, ταπεινότητα. Μόνο η ακτογραμμή μένει να επαναλαμβάνει στη σιωπή την ανέφικτη υπόσχεση.

0: Καλησπέρα. Σήμερα στην εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου, στον 958 της R3 και στο rteco.gr, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Βίτα με αφορμή την έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμημένη», που ανοίγει την 1η του Οκτώβρη στο MOMS Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στον χώρο και στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό μία σειρά ζωγραφικών έργων του Κωνσταντίνου Βίτα, με έργα όπως «Χωρίς γωνία», «Διέξοδο στο καλοκαίρι», «Μέχρι να γυρίσεις», «Το μπλε δέντρο». Και λέω σήμερα να μείνουμε στη ζωγραφική, στις εικόνες, στα τοπία, στις ανθρώπινες μορφές, στη μνήμη, στην απόσταση και σε όσα συμβαίνουν μέσα σε έναν πίνακα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Βάσο, και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον τίτλο της έκθεσης «Μόνο η ακτογραμμή μένει» και να ρωτήσω. Έχω δύο ερωτήσεις για τον τίτλο. Όταν επέλεξες αυτόν τον τίτλο για τη συγκεκριμένη ζωγραφική δουλειά, τι ήθελες να μείνει τελικά, η ακτογραμμή ως τοπίο ή κάτι περισσότερο?
1: Καταρχήν να πω ότι τον τίτλο τον επέλεξε η Θούλη, η Θούλη Μισηρλόγλου και ο Θοδωρής, ο Μάρκογλου, που είναι και ο επιμελητής. Εγώ είχα μια εντελώς πολύ κλασική, δηλαδή κάτι τύπου τοπία και κάτι τέτοιο σκεφτόμουν.
0: Okay,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είχα προλάβει να σκεφτώ και όταν μου είπανε, λέω, είπα εντάξει, να προχωρήσουμε με αυτό. Οπότε ήταν μια δική τους επιλογή. Είναι ένα κομμάτι που είναι ανήκει, είναι στίχη που είχα γράψει, ναι, για ένα κομμάτι που υπήρχε στο άλμπουμ των Στέρεο Νόβα, το τελευταίο που κάναμε, τον Ουρανό.
0: Μιλάει για μια ανέφικτη υπόσχεση το κομμάτι. Είναι ένα στίχος που αγαπάμε πάρα πολύ,
1: ναι, ναι,
0: όλοι. Ίσως γι' αυτό πηγαίνει ο νους μας εκεί όταν βλέπουμε τον τίτλο «Ακτογραμμή».
1: Ναι, ναι. Αυτοί που είναι έτσι λίγο πιο fans, έτσι, τον, και δική μου και τον Στερεονόβα, πηγαίνουν κατευθείαν στο κομμάτι αυτό.
0: Έχεις πει ότι η λέξη «μόνο» επίσης είναι πολύ σημαντική στον τίτλο. Όταν μένουν έξω οι άνθρωποι, οι σχέσεις, η προσδοκία, η ανάμνηση και μένει η ακτογραμμή, τι μένει τελικά από μια ιστορία? Αυτό σκεφτόμουν όταν διάβαζα τον τίτλο και ό,τι έχεις πει μέχρι σήμερα γι' αυτό.
1: Ότι είναι ένα κομμάτι για δύο ανθρώπους που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν μαζί. Είναι μια ανάμνηση. Είναι λίγο ένα οδυνηρό κομμάτι αυτό για μένα. Δηλαδή λίγο κάπως περίεργο.
0: Νομίζω για όλους θα ήταν
1: για όλους, ναι,
0: οδυνηρό.
1: Ναι, ναι. Όταν φεύγουν όλα αυτά, δηλαδή μόνο ακτογραμμή μένει. Ναι, δεν μπορεί να μείνει τίποτε άλλο.
0: Για την ανέφικτη υπόσχεση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ναι, δεν μένει κάτι άλλο, μένει μόνο αυτό. Βλέποντας τους τίτλους των έργων, όπως «Μέχρι να γυρίσεις», «Το αδιέξοδο στο καλοκαίρι», «Το μπλε δέντρο», «Χωρίς γωνία», αισθάνεται κανείς ότι υπάρχει μια αφήγηση πίσω από αυτή την έκθεση. Υπάρχει για σένα μια ιστορία που συνδέει τα έργα ή θέλεις ο καθένας από αυτούς τους πίνακες να παραμένει ένας ξεχωριστός κόσμος? Είναι ένας ξεχωριστός κόσμος ο καθένας από αυτούς τους πίνακες?
1: Ναι, είναι ένας ξεχωριστός κόσμος. Στη ζωγραφική ξεκινάω, έχω μπροστά μου το πίνακα. Σιγά σιγά αρχίζω και έχω ένα πρώτο σχέδιο για όλα αυτά. Μετά αρχίζει να αλλάζει όλο αυτό. Έχει πάρα πολλές τροποποιήσεις μέχρι να καταλήξει. Κάποιες φορές δεν ισχύει το πρώτο σχέδιο και σιγά σιγά μπαίνουν άλλα πράγματα και καταλήγω σε μια άλλη εικόνα από αυτή την πρώτη πρόθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είχα για την εικόνα αυτή. Τους τίτλους αυτούς, για το κάθε ένα ξεχωριστά, όταν εκεί που ζωγραφίζω δηλαδή και είμαι, σκέφτομαι κάτι και λέω, α, θα είναι ωραίο αυτός ο πίνακας να λέγεται έτσι. Δεν είναι όμως σίγουρο, μετά αλλάζει, τροποποιείται και κάποια στιγμή έρχεται προς το τέλος και νομίζω έρχεται ο τελικός τίτλος.
0: Έχει μια εξέλιξη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη.
0: Όπως και ιστορίες εξάλλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάτι που εξελίσσεται και στον καμβά και κάτι που εξελίσσεται και μέσα μου εκείνη την ώρα. Δηλαδή ποτέ δεν μπορεί να επιτευχθεί βέβαια αυτό που έχω μέσα στη σκέψη μου. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τόσο τέλειο ή τόσο. Γιατί έχουμε άλλα υλικά. Η ζωγραφική είναι μια άλλη αντιμετώπιση. Καμία σχέση με τη γραφή ή με το να φτιάξει ένα τραγούδι. Είναι παντελώς διαφορετική γλώσσα.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Οπότε ό,τι φαντάζομαι δηλαδή μέσα μου συγκρούεται και κάπως με το τεχνικό μέρος δηλαδή. Οπότε, ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν πολλές αλλαγές, τροποποιήσεις, αλλά κάποια στιγμή σκέφτομαι και τον τίτλο, δηλαδή γιατί θέλω να έχω, με διευκολύνει ο τίτλος κάποιες στιγμές.
0: Είναι σαν να πηγαίνεις προς τα κάπου.
1: Ναι, μου δίνει ένα νόημα να φτάσω εκεί που θέλω και, ναι. και τα χρώματα και τη ζωγραφική.
0: Στα έργα εμφανίζονται συχνά ανθρώπινες μορφές μέσα σε μεγάλους χώρους. Πολλές φορές είναι απέναντι σε νερό ή σε έναν ορίζοντα. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει στη σχέση του ανθρώπου με το νερό? Γιατί έχεις βάλει το νερό?
1: Το νερό δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τόσο έντονο.
0: Όχι
1: σε κάποιους, ναι, σε κάποιους πίνακες να το βρίσκουμε το νερό. Το νερό είναι κάτι που μου αρέσει, γιατί το νερό στον πίνακα μπορεί να... Έχω μια μεγάλη επιφάνεια και μέσα στο νερό μπορείς να τοποθετήσεις, να βάλεις τα χρώματα. Έχεις μια μεγάλη έκταση, τέλος πάντων. Και άλλες φορές βγαίνει ροζ, ξέρω εγώ, βγαίνει ένας χαλασμένο γαλάζιο. Δηλαδή παίζεις ουσιαστικά μέσα από αυτά τα πράγματα και είναι ένα ωραίο... Τώρα συμβολικά έτσι και αυτά, κοίταξε, πρέπει να λέω κάτι, ας πούμε, ξέρω.
0: Το χρησιμοποιείς συμβολικά? Εγώ αυτό νομίζω ότι θα ακούσα. Προφανώς...
1: Όταν ζωγραφίζω δεν σκέφτομαι τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή δεν ψυχογραφώ, δεν αναλύω το... Μπαίνω και η διαδικασία είναι, δηλαδή είναι κυρίως όλα είναι χρωματικά. Δηλαδή είναι χρώμα, παλέτες, το χρώμα το ίδιο. Προσπαθώ να έρθω πιο κοντά σε αυτό που θέλω, εσωτερικά δηλαδή, να έχω ένα αποτέλεσμα με το χρώμα. Αλλά τώρα όσον αφορά, ναι, εντάξει, τη συνέντευξη αυτή που κάναμε, σου είπα ότι είναι κάτι ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο παρελθόν. Είναι μια σύνδεση, αλλά ταυτόχρονα έχεις και τη δύναμη ότι μπορείς να κολυμπήσεις και μέσα στο νερό, να μπεις μέσα σε αυτό το πράγμα. Πάντα έχουμε αυτή την αίσθηση. Στη ζωγραφική βέβαια, εντάξει, όταν αυτά τα λέω όταν προσπαθούμε να πούμε κάτι για τον πίνακα. Αλλά εγώ όταν ζωγραφίζω δεν αναλύω, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Γιατί βάζω νερό εδώ, γιατί έβαλα κάποιον, ας πούμε, να κάθεται.
0: Είναι αυθόρμητο όλο.
1: Ναι.
0: Βγαίνει από μέσα αυτούσιο.
1: Συμβαίνει αυτό, όλο αυτό.
0: Οι μορφές στους πίνακές σου έχω την αίσθηση ότι μοιάζουν συχνά απομονωμένες. Ακόμα και όταν βρίσκονται μέσα σε ένα τοπίο. Είναι η μοναξία κάτι που θέλεις να το αποτυπώσεις συνειδητά ή προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο τις τοποθετείς μέσα στο χώρο?
1: Δεν σκέφτομαι συναισθηματικά, δηλαδή ούτε με ενδιαφέρει να αποδώσω τη μοναξία. Δηλαδή, αυτά που λες είναι πολύ σωστά, γιατί βλέπεις ένα πίνακα και περιέχει έχει αυτό τον ήρωα που κάθεται, ξέρω εγώ, αλλά...
0: Μόνος του.
1: Ναι. Κυρίως δημιουργώ πρώτα το τοπίο και μετά λέω, ας πούμε, ξέρω εγώ, μου λείπει κάτι, μου λείπει, δηλαδή, και τοποθετώ, ας πούμε, μια φιγούρα, δηλαδή, κάπου έτσι, ξέρω εγώ, μην φανταστείς τώρα ότι...
0: Και έναν άνθρωπο.
1: Ναι, μπορώ να τον σβήσω αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μετά από ένα μήνα που το ξαναδώ, και να τον σβήσω παντελώς εκείνο τον άνθρωπο που κοίταζε το νερό και να τον βάλω να κάθεται από την άλλη μεριά, ας πούμε, κατά κάποιο. Δηλαδή, ξέρεις, συμβαίνει, δηλαδή, έτσι. Και καταλήγει ο πίνακας να έχει μια... Δηλαδή,
0: μια άλλη μορφή στο τέλος.
1: Δεν το σκέφτομαι και πολύ, δηλαδή.
0: Αλλά... Μάλλον εγώ το σκέφτηκα περισσότερο.
1: Όχι, και καλά
0: κάνεις. Ή και όλοι αυτοί που θα δούμε τα έργα. Θα το εισπράξουμε διαφορετικά ο καθένας.
1: Όλοι αυτοί που θα δούνε τα έργα θα το εισπράξει ο καθένας διαφορετικά, βέβαια.
0: Αυτό είναι. Η φύση έχει πολύ έντονη παρουσία όμως σε αυτή τη δουλειά. Όταν ζωγραφίζεις ένα δέντρο, τον ορίζοντα, ξεκινάς από κάτι που έχεις δει ή από μια εικόνα που έχει μεταμορφωθεί μέσα σου.
1: Τα κοιτάζω τα τοπία, κοιτάζω, βλέπω γύρω μου, έτσι, μου αρέσει να τα παρατηρώ, ας πούμε, όταν ταξιδεύω, μου αρέσει να κοιτάζω γύρω μου τα τοπία. Όταν ζωγραφίζω έρχεται, κάτι συμβαίνει και είναι κομμάτια που τα έχω δει ή δεν τα έχω δει και προσπαθώ να φτιάξω, να συνδέσω έτσι κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, βάζω κάτι από εδώ, έλα από εκεί. Μεγαλώνω ένα κομμάτι, το κάνω, το μεγενθύνω πολύ, ας πούμε. Μπορεί να ένας θάμνος να μπει σε μια πολύ μεγάλη
0: έκταση.
1: Ναι, να πιάσει πιο μεγάλη έκταση, ας πούμε, μέσα στο χώρο. Να μικρύνει ένας άνθρωπος, είναι όλα ανάλογα τώρα πώς...
0: Είμαστε όμως και στην εποχή της ακαριαίας εικόνας. Θέλω να πω ότι όλα εμφανίζονται και χάνονται μέσα σε μια οθόνη και εσύ αφιερώνεις χρόνο σε ένα πίνακα. Τι σημαίνει αυτό για σένα?
1: Ναι, κοίταξε, ζούμε σε μια εποχή τώρα που με ένα τηλέφωνο, ας πούμε, καταρχήν δεν βλέπω να έχει κανείς κάμερες, δεν κυκλοφορεί κανένα, πολύ λίγους φωτογράφους βλέπω.
0: Όντως.
1: Οι πιο πολλοί τραβάνε μια φωτογραφία έτσι με αυτό και είναι αυτό. Και βλέπω ότι χάνει και αυτό το νόημα, δηλαδή πια, γιατί προσπερνάμε και τις φωτογραφίες ουσιαστικά, δεν τις βλέπουμε. Δηλαδή όταν σκρολάρει κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ,
0: δεν σταματάει.
1: Δεν σταματάει. Σπάνια σταματάει. Δηλαδή πετυχαίνει κυρίως στις μορφές, νομίζω ότι μένει πιο πολύ ο κόσμος, και στο σήμερα, έτσι όπως είναι η ανάγκη του ανθρώπου. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κιόλας.
0: Εσύ όμως αφιερώνεις χρόνο σε ένα πίνακα. Άρα τη σχέση με τη
1: ζωγραφική, με τη ζωγραφική είναι εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να αφιερώσεις χρόνο γιατί δημιουργείς κάτι από την αρχή.
0: Είναι μια μορφή αντίστασης αυτό.
1: Σίγουρα είναι μια μορφή αντίστασης σε όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν είναι μόνο. Είναι για κάποιους εικαστικούς, ας πούμε. Είναι βιολογικό. Mm-hmm. Ας πούμε, πώς να το πω, πώς γίνεται το προζύμι, ας πούμε, μέσα όταν το φτιάχνουμε και το αφήνουμε σε ένα. Είναι δηλαδή ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Θέλω να ζωγραφίσω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έρχεται από μέσα μου.
0: Ανάγκη.
1: Δηλαδή,
0: είναι μια ανάγκη.
1: Μια ανάγκη βιολογική. Πώς να το πω. Και η μουσική και η ζωγραφική.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Είναι εντελώς κάτι σαν βιολογικό. Δηλαδή δεν μπορώ να τα αποφύγω.
0: Δηλαδή. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που μπορείς να τα πεις μόνο ζωγραφίζοντας, γράφοντας ή συνθέτοντας.
1: Το αποτέλεσμα είναι κάτι που βγαίνει μια γλώσσα. Που λέει κάτι, αλλά είναι πριν από αυτό είναι κάτι που ψάχνεις να το, δηλαδή ας πούμε όταν δεν είχα, ας πούμε όταν ήμουν μικρός θα σου πω, ήθελα να είχα δει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κιθάρα και έλεγα, είπα, λέω, θέλω να μάθω κιθάρα και κάναμε υπομονή μέχρι να πάρουμε την κιθάρα, αλλά εγώ ήμουν σαν να μέτρωγαν τα ρούχα μου, πώς να σου πω. Mm-hmm. Και όταν την πήρα, μπήκα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για κάποιους ανθρώπους, ο καθένας έχει ένα χόμπι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Οτιδήποτε ασχολείται, ναι.
0: Είναι ένας τρόπος έκφρασης.
1: Ένας τρόπος έκφρασης, ναι.
0: Είναι όμως κάποια πράγματα που δεν λέγονται και εκφράζονται μόνο με τη ζωγραφική και τη μουσική όταν γράφεις και συνθέτεις.
1: Δημιουργείς,
0: ναι.
1: Φτιάχνεις κάτι, δεν το εξηγείς εκείνη. Αυτό έχει μεταλλάσσεται συνέχεια μέχρι να καταλήξει να πάρει μια μορφή, είτε πίνακας είναι είτε τραγούδι, ας πούμε. Είναι μια ανάγκη εσωτερική.
0: Έχεις πει ότι όταν ένας πίνακας τελειώσει αισθάνεσαι πως πάβεις να ανήκει αποκλειστικά στη δική σου ζωή. Τι συμβαίνει μέσα σου όταν τον βλέπεις μετά από καιρό σαν θεατής και σαν δημιουργός?
1: Δεν είναι το ίδιο φυσικά. Λέμε εμείς ότι είναι παιδιά μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά τα έργα που κάνουμε και αυτά. Ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Σίγουρα δεν είναι το αληθινό παιδί που θέλει φροντίδα και αγάπη. Ναι. Είναι κάτι που έχει τελειώσει, που κλείνει κάπου και δεν μπορείς να το ξαναπειράξεις μετά, ας πούμε. Δεν μπορώ να πάω τώρα στο μουσείο δηλαδή μέσα και να αρχίσω να ζωγραφίζω πάνω, να φτιάξω κάτι άλλο. Έχει κλείσει, τελειώνει, μένει εκεί. Σήμερα το πρωί, έτσι που τα κοίταζα λίγο, τα βλέπω λίγο σαν...
0: Έχουν φύγει από σένα.
1: Έχουν φύγει από μένα σίγουρα, ναι. Και ούτε κριτικά τα κοιτάζω, δηλαδή δεν τα κρίνω. Ναι. Απλά έχω ένα συγκατεβατικό έτσι βλέμμα και λέω...
0: Βγήκαν από μέσα σου.
1: Ναι, τώρα έχουν πάρει ένα δρόμο, ας πούμε, αυτά. Κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία μου αρέσουν, ναι. Και λέω, εντάξει, ότι είναι ένας καλός πίνακας, ας πούμε, αυτός.
0: Υπάρχει κάποιος πίνακας που σήμερα το κοιτάζει διαφορετικά από τη μέρα που τον τελείωσες? Θέλω να πω, τον ξεχωρίζεις κάποιον?
1: Όχι, όλοι είναι πολύ διαφορετικοί. Είναι πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Με έναν που ίσως πούμε πιο δεμένος πολύ είναι αυτό που λέγεται «Η νύχτα του Αγιάννη».
0: Ναι.
1: Που είναι μια παιδική ανάμνηση που είχα όταν τελειώναν τα σχολεία. Και καίγαμε τα βιβλία στους δρόμους και έχει κάτι σαν γυμναστικές επιδείξεις.
0: Και πηδούσαν τις φωτιές.
1: Ναι, είναι ένας παιδικός πίνακας. Και ίσως αυτός λίγο κάποιες φορές όταν τον βλέπω σταματάω σε αυτόν. Δηλαδή έτσι με παίρνει μέσα του. Πώς να σου πω, ναι, αυτό.
0: Γιατί ήθελα να ρωτήσω, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί κάτι που έχει σχέση με τη μνήμη. Ότι η μνήμη μοιάζει να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη δουλειά. Ορίστε, αυτός ο πίνακας έχει να κάνει με παιδικές αναμνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να ζωγραφίζεις, θυμάσαι συγκεκριμένες στιγμές. Η μνήμη λειτουργεί περισσότερο σαν μια αίσθηση που μετατρέπεται σε εικόνα. Πόσο έντονη...
1: Είναι μια μνήμη εδώ πέρα, ναι. Δεν είναι το, δηλαδή δεν λέω μια ιστορία καθαρή, δηλαδή ξέρω εγώ ότι...
0: Έχει στοιχεία.
1: Είναι θράψματα κυρίως από το παρελθόν, πράγματα που έρχονται από το μέλλον που δεν γνωρίζω, δηλαδή ξέρω εγώ, στοιχεία περίεργα, δηλαδή ξέρω εγώ μπορεί να είναι ένα δέντρο που να το κάνω ας πούμε πολύ διαφορετικό ας πούμε από ότι είναι το κανονικό. Είναι μια συνομιλία με θράψματα από το παρελθόν και... Θράψματα και από το μέλλον δηλαδή. Mm. Και η πραγματικότητα αυτή που υπάρχει στη μέση, που εγώ πρέπει να φτιάξω, δηλαδή, να τα εναρμονίσω έτσι όλα αυτά, κάπως να τα, ή να τα πετάξω μέσα εκεί αυτά, τις μορφές, ξέρω εγώ, τα τοπία. Είναι κάτι που είναι, που, ξέρεις, πως, ας πούμε, θυμάμαι τη γιαγιά μου που φτιάχναμε ψωμί, ας πούμε, και μου λέγε ζύμωσε, και άλλα σε συνέχεια και έτσι λέω, της λέγα κάποια στιγμή, μα γιαγιά, λέω, έχει φουσκώσει τα αλεύρι, λέει, ζύμωσε, πάτα. Και πατάγαμε μαζί το τέτοιο για να τη βοηθήσω, γιατί δεν μπορούσαν τα χέρια της, ήταν πολύ κουρασμένα.
0: Για να αναμειχθούν καλά τα υλικά, ναι, όσο καλύτερα.
1: Και διαμορφώνω, αυτό το, και έβλεπα το ζυμάρι, τέλος πάντων, να... διαμορφώνεται, να αλλάζει, να...
0: Ξέρει, ναι, ναι.
1: Και μετά ήρθε αυτή και έφτιαξε ένα, έλεγα. Το έβαλε μέσα στη φόρμα και έγινε μετά ένα ψωμί και έληξε αυτό, ναι, και το φάγαμε μετά, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι είναι...
1: Κάπως έτσι δηλαδή, ναι, συμβαίνει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι. Ζυμώνεται όλο αυτό.
1: Ζυμώνεται όλο αυτό το πράγμα.
0: Έχει, ναι, μέσα μνήμη, έχει...
1: Έχει μέσα τα πάντα.
0: Τα
1: έχει,
0: πάντα.
1: Έχει το νερό, έχει, ναι, τον αέρα, έχει το... Mm-hmm. Έχει το αλεύρι, κάπως έτσι.

0: Επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη σχεδόν 20 χρόνια μετά από την πρώτη σου ατομική καστική παρουσία. Έχεις πει ότι η Θεσσαλονίκη υπήρξε για σένα ένα καταφύγιο. Αν έπρεπε να κρατήσεις μία μόνο εικόνα από εκείνη τη Θεσσαλονίκη, ποια θα ήτανε?
1: Θα πω κάτι πολύ απλό. Από ό,τι θυμάμαι, το συζήτησα και με ένα φίλο μου χθες το βράδυ, θυμάμαι πολύ έντονα τότε που δεν είχε πάρα πολύ κόσμο η Θεσσαλονίκη και οι δρόμοι ήταν έτσι λίγο πιο άδειοι. Θυμάμαι κάποια βράδια στο Θερμαϊκό, σε αυτό το καφέ κάτω στην παραλία, που ήμασταν, πρέπει να ήμασταν ας πούμε το πολύ 10 άτομα ας πούμε, πολύ λίγοι, και ακούγαμε λίγο με τη μουσική και καθόμασταν έξω με τα μπουφάν μας και καπνίζαμε, ξέρω εγώ, κάναμε αυτό και κοιτάγαμε τη θάλασσα μπροστά αυτές τις νύχτες που ήταν έτσι πολύ ήρεμες και απαλές έτσι.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ δυνατή ανάμνηση που έχουμε πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια συγκεκριμένη γενιά.
1: Ναι.
0: Στο συγκεκριμένο χώρο να είμαστε λίγοι άνθρωποι εκεί, κάτι πολύ ωραίες βραδιές ή απογεύματα.
1: Ναι,
0: οπότε δεν είναι απλή ανάμνηση, είναι πολύ δυνατή, Κωνσταντίνε, πιστέψε με.
1: Είναι μια πολύ δυνατή ανάμνηση για μένα, δηλαδή.
0: Και από εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Το 2005... Έχεις παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη και μια δουλειά που συνδύαζε βίντεο, φωτογραφίες, ψηφιακές εικόνες, στίχους και ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Τώρα ζωγραφική είναι στο επίκεντρο. Είναι αυτή η έκθεση μια συνέχεια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Είχες όντως στο μυαλό σου καθόλου το ότι θα εστίαζες μόνο στη ζωγραφική κάποια στιγμή?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα είναι εντελώς διαφορετικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια, το 2005. Το 2005 ήταν πιο πολύ μια τέχνο, πώς να την πω, αφορούσε κυρίως τη δουλειά ενός συνθέτη, το πώς δημιουργούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτά. Είχε φωτογραφίες από τα κομπιούτερ, ήταν μια έκθεση που περιείχε και ζωγραφική, αλλά ήταν κομπιουτερίστικη, έτσι λίγο πιο χαμηλής τεχνολογίας σε σχέση με τώρα, καμία σχέση. Δείχναμε κάποιους υπολογιστές, ξέρω
0: εγώ.
1: Ναι, ήταν έτσι πολύ.
0: Είχες όμως στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα εστιάσεις στη ζωγραφική από τότε, γιατί έχουν περάσει και 20
1: χρόνια. Και τότε ζωγράφιζα, αλλά αυτά που επιλέξαμε και με τον Βασίλη τον Αμανατίδη τότε που ήταν ο επιμελητής, θέλαμε να μην είναι τόσο τα ζωγραφικά, αλλά κυρίως ένα γύρω από εμένα τι υλικό υπάρχει, ας πούμε. Οι φωτογραφίες, ξέρω, οι αναλογικές, γιατί θα το τραβάγαμε με φιλμ. Κάποιες ζωγραφικές, έτσι, κάποια σχέδια. Ήταν όλα έτσι λίγο πολύ ομά, δηλαδή λίγο έτσι μια άλλου είδους έκθεση. Και πέτυχε το σκοπό της, αυτό που θέλανε δηλαδή τα παιδιά. Τώρα είτε τελείως διαφορετικά, γιατί λέω θα φέρω τους πίνακες. Και όλοι επιλέξαμε τους πίνακες, οπότε ήταν...
0: Πριν έρθω στο σήμερα ξανά, θα πάω λίγο ακόμα πιο πίσω, για πολύ λίγο, γιατί έχεις σπουδάσει ζωγραφική και ιστορία τέχνης στη Μελβούρνη.
1: Στην Αυστραλία, ναι.
0: Έζησες εκεί την περίοδο του post-punk. Αν κοιτάξεις τον σημερινό Κωνσταντίνο Β' μέσα από τα μάτια εκείνου του νεαρού ανθρώπου, τι πιστεύεις ότι έχει μείνει ίδιο, έχει μείνει κάτι ίδιο που επηρεάζει και την τέχνη σου?
1: Α, ναι, έχω πολλά στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο που ήμουν τότε, ναι. Αρκετά, ναι.
0: Ένα-δύο που αποτυπώνονται στην τέχνη σήμερα, στην τέχνη σήμερα, στη ζωγραφική.
1: Ότι προσπαθώ να φτιάξω κάτι, αλλά πάντα είναι λίγο έτσι αποσπασματικό. Δεν μπορώ να ενώσω μερικές φορές τα πράγματα. Το ότι είμαι κάπως... Εντάξει, ο καθένα... Ναι, όχι, δεν θα κάνω αυτό αναφορή. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και πολλές αλλαγές.
0: Γιατί προσπάθησα,
1: ναι. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να αλλάζει. Πρέπει να αλλάζει γιατί
0: όταν μεγαλώνεις,
1: να εξελίσσεται προς το καλύτερο φυσικά. Γιατί όταν είμαστε άγουροι δεν είμαστε και τόσο. Κάνουμε και πράγματα που, εντάξει, είμαστε σκληροί όταν είμαστε νέοι.
0: Και με τον εαυτό μας και με τους άλλους.
1: Βέβαια, και με τον εαυτό μας πρώτα και με τους άλλους. Οπότε πρέπει όταν μεγαλώνουμε να αρχίζουμε να είμαστε λίγο πιο... αντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση η ζωή. Δεν μπορούμε να είμαστε άγουροι συνέχεια.
0: Μεγαλώνοντας και προχωρώντας παρακάτω. Έχεις πει και ότι η ζωγραφική μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε κάτι, χωρίς απαραίτητα να μας δίνει μια απάντηση. Και νομίζω ότι από όλη την κουβέντα αυτό έχω ακούσει, ότι δεν είναι απαραίτητο ένας πίνακας να σου δίνει μια απάντηση συγκεκριμένη. Τι θα ήθελες να συμβεί στο θεατή αφού φύγει από την έκθεση κοιτώντας τα έργα σου?
1: Κοίταξε, σε όλες τις μορφές της τέχνης βάζουμε τον εαυτό μας μέσα, να δούμε πώς αυτοί οι ήρωες μας λένε κάτι. Πώς το εισπράττουμε αυτό, τι έχουμε κάνει αντίστοιχα εμείς? Δηλαδή είναι όπως σε μια ταινία, ας πούμε, που βλέπεις και σου βάζει ένα ηθικό ζήτημα. Πώς θα το εκλάβω τώρα εγώ μέσα μου, αν θέλω να μου μιλάει η τέχνη και να με εξελίσσει και εμένα η τέχνη? Δηλαδή πρέπει να πάρω τα ζητήματα αυτά όπως και μέσα από ένα βιβλίο που θα διαβάσω.
0: Συνήθως φεύγουμε με ερωτήματα και όχι με απαντήσεις. Από...
1: Ναι, το ερώτημα είναι βασικό.
0: Το ερώτημα
1: και
0: είναι
1: σιγά
0: βασικό,
1: σιγά, όταν βάζουμε ένα ερώτημα πάντα, και μετά σιγά σιγά μέσα στο χρόνο, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, αρχίζει αυτό, κάτι θα μας απαντήσει. Mm-hmm. Αρκεί να εστιάζουμε σε αυτό που έχουμε ερωτήσει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα πάρουμε μια απάντηση. Αυτό συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Mm-hmm.
0: Και θέλω να κλείσουμε με μια εικόνα. Mm-hmm. Αν αυτή η έκθεση ήταν ένας πραγματικός τόπος στον οποίο θα μπορούσε να μπει ο θεατής, πού θα βρισκόταν, τι θα βλέπε μπροστά του? Μια ακτογραμμή?
1: Όχι, δεν θα ήταν μια ακτογραμμή σίγουρα. Εγώ θα έλεγα, θα σας λέω πώς αντιμετωπίζω εγώ. Mm-hmm. Όταν πηγαίνω κάπου ή ετοιμάζομαι να δω κάτι, προσπαθώ να δημιουργήσω μια καθαρή φόρμα μέσα μου για να μπορεί να έρθει αυτό το αποτύπωμα της τέχνης και να πάρω δηλαδή κάποια πράγματα από αυτά που θα δω. Να έχω λίγο δηλαδή μια περιοχή μέσα στη σκέψη μου καθαρή για να μπορέσει να μπει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ υποκειμενικό.
0: Είναι υποκειμενικό.
1: Δηλαδή, εγώ θα σου απαντήσω για τον εαυτό μου, εσύ θα απαντήσεις για τον εαυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το γενικεύσω. Mm-hmm. Αλλά στην έκθεση αυτή, σαν πρώτη επαφή αυτό που θα, θα δεις, ας πούμε, μια φύση, κάτι που έχει σχέση με τη φύση, κάποιες στιγμές με τον άνθρωπο που είναι μέσα στη φύση αυτή, αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα είναι, θα τα συνδυάσει ο καθένας
0: μόνος
1: όπως
0: του.
1: Θέλει, ναι.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Βάσο.
0: Η έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει» παρουσιάζεται, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, 1 Οκτωβρίου. Θα διαρκέσει μέχρι και 31 Ιανουαρίου του 27 στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο χώρο Key Studio στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των 61 Δημητρίων. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Από το ανοιχτό παράθυρο, μια αποφασισμένη, το σώμα σου άφησε το σχήμα του στην άμμο και ηχό. Ακολούθη τα δέντρα, όλα αυτά που δεν θα απαντηθούν, όλα αυτά που δεν φτάσαμε να ρωτήσουμε, και ο άσκοπος χρόνος δεν ζέστανε ποτέ τα μάτια μου. Ρομπότ, άνθρωπος, κέρματα, αδιαφορία, ενσυναίσθηση.
2: Η ώρα είναι 5.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: 5η 1 Οκτωβρίου, Κένια Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλβάτσης μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστή στην παράσταση Caveman. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα. Επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στο Σινέβα Κούρα, νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τη νέα ταινία Digger, μια σατυρική μαύρη κομμωδία σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ιναρίτου. Ο Τόμ Κρούζ υποδύεται τον Digger Rockwell, τον πιο ισχυρό άντρα του κόσμου. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Τα εξεγαστά πρώτα Δημήτρια 2026 σηκώνουν αυλαία στη Θεσσαλονίκη στα DEX του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με ένα μεγάλο opening party γεμάτο ηλεκτρονικό ήχο, ένταση και ρυθμό. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο δημιουργός που γνωρίσαμε μέσα από το Στέρεο Νόβα, ανεβαίνει στα DEX στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί του ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός συμπληρώνει το μουσικό σκηνικό μιας πανηγυρικής έναρξης του φεστιβάλ στον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Εγγένεια για την έκθεση του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμημένη». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Πολιτιστική περίπατη, υπαίθριες δράσεις, πικνίκ, σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: ακούγοντας για πρώτη φορά το κομμάτι, ίσως διαβάζοντας και λίγο τους στίχους αλλά και τον τίτλο «Holy Weird» της Άγια Μονέ, θα σκεφτόσουν ότι πρόκειται για μια δρυμία και καυστικότατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο Hollywood ή τέλος πάντων το σύγχρονο Star System τοποθετείται ευθέως ή μέσω της σιωπής απέναντι σε σημαντικότατα ανά τον κόσμο πολιτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρόκειται για μια δρυμία και καυστικότατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο το σύνολο του δυτικού κόσμου τοποθετείται ή μη, και επιλεκτικά μάλιστα σε σημαντικότατα ανά τον κόσμο πολιτικά ζητήματα. Το Holy Weird είναι ένα από τα κομμάτια του The Color of Rain, του νέου δίσκου, φετινού δίσκου της Άγια Μονέ. Είναι και το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, καθώς σε λίγα λεπτά θα έχω πολύ όμορφη παρέα και μάλιστα διεθνή εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Ωστόσο, από τώρα, από το ξεκίνημα και μόνο, θέλω να σας πω πως κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μέχρι και το τέλος μπορείτε να εκδικήσετε τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή καθιερωμένη κεντρική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Δημητρίων. Η συναυλία η οποία έχει τον τίτλο Χατσατουριάν και Ραχμάνινοφ, στο πλαίσιο βέβαια των Δημητρίων, αύριο στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τρεις διπλές προσκλήσεις μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη κρατική, είτε με SMS με τον εξής τρόπο: γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική και στέλνετε το μήνυμα, το SMS, στο 54160, ή στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική στο Viber του 958 στον αριθμό 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Και ένας τρίτος τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική στο Messenger του σταθμού, βρίσκοντας τη σελίδα του 958 στο Facebook 958FMR3. Θα το ξαναπώ και στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν δίνουμε για εσάς τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή κεντρική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Δημητρίων, τη συναυλία Χατσατουριάν και Ραχμάνινοφ.
1: This is the war my favorite poet warned me about. The one between me and me. The slow drag, crawling inward. The terrible stench of lies sweeping the mouths of the people. A rat pissing on cotton. A self-administered needle in the arm. Zombie stares. And rubber spines. The fountain outside my window whispers of calm. The bombs dropping in my head. How many children? How many children died for the sake of my comfort today?

tell them to talk about the blood.

0: about the blood.
1: Rwanda missiles in the Congo. From east to west, east to west, east to west.
0: The stolen presidency,
1: the government brainwashing.
0: Paul Kagame, a dictator's love affair with the West. The military regime oppressing the people.
1: 1986 Uganda, U.S. allies. Tell them. Tell them, tell them.
0: Talk about blood.
1: The Tutsis, agents of the West. Migrants looting the land. The tentacles of the local elite.
0: Neighboring responsibility. Corporations mining, the World Bank and the IMF.
1: Tell them. Tell them, talk about the blood. Talk about the blood.
0: Vanishing vision, scarcity strangling the givers with everything to lose.
1: The censorship.
0: The censorship, the dank jail cell. Tell them. Tell them.
1: Talk about it. Talk about it. Talk about the blood. The death machines in our palms. Scrolling the death machines in our palms. Tell them. Tell them. Talk about it. Talk about the blood.
2: Λοιπόν, θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι στη σημερινή εκπομπή διεκδικείται τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Δημητρίου. Είναι η κεντρική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας με τον τίτλο Χατσατουριάν και Ραχμάνινοφ. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική, είτε μέσω SMS με τον γνωστό τρόπο όπου γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, είτε απλά γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική στο Viber του σταθμού στο 693-007-8291 ή αντίστοιχα στην σελίδα στο Facebook, στο Messenger δηλαδή του 958-958-FM3. Ωστόσο, σας είπα λίγο πιο πριν πως σήμερα θα έχω παρέα στο στούντιο, δεν θα είμαι μόνος μου, και αυτό γιατί αύριο στο Transcendance, είχαμε ξαναμιλήσει αρκετά πρόσφατα για τον χώρο αυτό αν θυμάστε, υπάρχει μια τριπλή συναυλία πειραματικής μουσικής, σε εισαγωγικά βέβαια αυτός ο όρος, με τρία acts, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την Γαλλία. Αύριο λοιπόν από τις 9 και μετά, ξεκινώντας με το Call of the Void, συνεχίζοντας με το 60 Exit Improvisation Ensemble, ένα σχήμα του οποίου βέβαια τυχαίνει να είμαι και εγώ μέλος, ίσως βασικά σίγουρα το μακροβιότερο σχήμα πειραματικής μουσικής στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο σχήματα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη υποδέχονται την Γαλλίδα Νεΐμα Μαρέ, αν προφέρω σωστά το όνομά της, γιατί δεν γνωρίζω παραμικρή λέξη στα γαλλικά, ωστόσο θα την καλωσορίσω μαζί με τον Γιώργο Χολόπουλο από τους 66 και το Call of the Void, που θα μας βοηθήσει σήμερα στην κουβέντα αλλά και στις διερμηνίες. Παιδιά, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Νεΐμα, thank you for being here. Λοιπόν, είναι νομίζω η πρώτη φορά που έρχεται να παίξει, όχι απλά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα, δίνοντας όχι μόνο μία αλλά επιλέγοντας να κάνει έτσι μερικές εμφανίσεις επί ελληνικού εδάφους. Πώς και το αποφάσισες αυτό?
3: It's the first time you're here in Greece playing music, so not only one concert but three. How did you decide to do this Greek tour?
4: Yes, I decided to come to Greece because there seems to be quite some connection with experimental scene in France, and I wasn't quite aware of them, and I thought it was a good thing to experiment and see for myself, and meet new people also, and I think it's always very rich adventure for especially a solo project, because I'm by myself a lot, so I really like to go abroad and meet people basically.
3: Λέει ότι είχε ένα ενδιαφέρον για την ελληνική σκηνή, σε αυτή την πειραματική μουσική σκηνή εδώ στην Ελλάδα, και ότι ήθελε να γνωρίσει νέα άτομα, να κάνει νέες συνεργασίες, γιατί το project της είναι ένα solo project, οπότε ήθελε να ανοιχτεί και να έχει μια συνεργασία σε μια άλλη χώρα όπως είναι η Ελλάδα.
2: Περιοδεύει συχνά, παίζει συχνά εκτός Γαλλίας.
3: Do you tour often outside France? Do you tour often outside France?
4: I try to. I went to Switzerland and I went to Great Britain also. So that's the only countries I've been so far. So I'm hoping maybe Greece it's start.
3: Μέχρι τώρα έχει βρεθεί στην Ελβετία. Switzerland, eh?
2: Και στην Μεγάλη Βρετανία.
3: Στην Μεγάλη Βρετανία. Οπότε μέχρι τώρα μόνο αυτά. Οπότε θέλει να πιστεύει και εύχεται να ελπίζει αυτή η περιοδία στην Ελλάδα να είναι μια αρχή για μια σειρά από
2: τέτοιες. Η ίδια συμμετέχει με ένα solo project. Η ίδια παίζει solo ηλεκτρονικά. Θα μπορούσε έτσι με λίγα λόγια να μας περιγράψει το τι ακριβώς κάνει σε αυτό το project.
3: So do you want to describe your electronic set? What do you do when you're playing live in this solo project? Describe the project.
4: So I started this project quite some years ago, and I wanted to experiment with electronic music and computer music. At the beginning, I was not so sure if I wanted to use a wind instrument or one way of doing electronic music, because there's so many ways to do it. So at the beginning, it was really a freedom of expression, and I also at the time I was using a lot of a synthesizer, and I loved it. So I wanted to make sounds as while I was doing and experiments. So I would say this project is very much about experimenting and trying to find good ways to express myself with this type of sound crafting, and also recording. So it's very, I would say, it's very free for me, and hopefully, I meet it has some echoes for other people in Lyon where I live, and also I go every so often to play in Paris. So I try to develop like this, to do my own experiments, and also to some confront it in a way with people a bit, we approach music the same way.
3: Οπότε αυτό το project στην ουσία έχει σαν κεντρικό άξονα το πειραματισμό. Στην αρχή έψαχνε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εκφραστεί, να κάνει αυτή την προσωπική έκφραση, γιατί στην ηλεκτρονική μουσική υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνεις αυτό το πράγμα. Ψάχτηκε με μουσική με υπολογιστή, με μουσική με synthesizer, τελικά κατέληξε σε αυτό, και στην ουσία είναι μια, σαν να κάνει ένα άνοιγμα προς άλλα άτομα τα οποία ακούνε και πειραματίζονται με τον ίδιο τρόπο, είτε στη Λιόν που είναι ο τόπος κατοικητικού γης, είτε στο Παρίσι που επίσης παίζει.
2: Γιώργο, εσύ επίσης ασχολείσαι με την πειραματική μουσική και θα μπορούσαμε να πούμε και με την ηλεκτρονική μουσική, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι σε απόλυτο, φτιάχνεις μουσική με λάπτοπ ωστόσο, mm-hmm. με ψηφιακά μέσα. Πώς βλέπεις εσύ αυτήν την αντίθεση του αναλογικού από τη μία, γιατί η Νέη Μαρέ φτιάχνει μουσική με αναλογικά μέσα και εσύ με ψηφιακά?
3: Έχοντας ακούσει τη μουσική της, θα έλεγα ότι δεν διαφέρουμε και τόσο. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στο τρόπο διάδρασης με το αντικείμενο που χρησιμοποιούμε, και στο πόσο περιοριστικό θα είναι, γιατί ένα αναλογικό όργανο είναι πιο περιοριστικό ίσως, αλλά από την άλλη έχει όλες αυτές τις μικρές διακυμάνσεις, τις οποίες σε ένα ψηφιακό μέσο θα πρέπει εσύ να τις δημιουργήσεις. Αλλά στην ουσία νομίζω όσοι ασχολούμαστε με την ηλεκτρονική πειραματική μουσική εστιάζουμε σε νέους τρόπους να φτιάξουμε έτσι καινούργιους ήχους, καινούργιες υφές, οπότε καινούργιους ίσως και ρυθμούς, μικρορυθμούς, οπότε είναι περίπου νομίζω το ίδιο πράγμα εν τέλει.
2: Θα ασχολούσουν εσύ με αναλογικά μέσα?
3: Καλή ερώτηση. Δεν το αποκλείω, γιατί έχω αλλάξει πολλές φορές το setup μου, το ψηφιακό. Mm-hmm. Και όταν αισθάνεσαι μετά ότι κάπως σου κόβεται η δημιουργικότητα ή η όρεξη να δημιουργήσεις με ένα setup, θέλεις κάτι καινούργιο, οπότε μπορείς στο μέλλον. Απλά μ' αρέσει αυτό το ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Σου κόβεται η δημιουργικότητα ή η όρεξη να δημιουργήσεις με ένα setup, θέλεις κάτι καινούργιο, οπότε μπορείς στο μέλλον. Απλά μ' αρέσει αυτό το ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα στο ψηφιακό κόσμο, οπότε μέχρι στιγμής όχι.

0: Είχα παίξει κάποιες φορές στο 66 τη χρησιμοποίηση ενισχυτή χωρίς input που έκανε ένα feedback μέσα και διάφορα τέτοια, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είναι αυτό. Είναι, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Αντίστοιχα και η Νέιμα θα δοκίμαζε με ψηφιακά μέσα, θα δοκίμαζε να φτιάξει μουσική με λάπτοπ, γιατί αυτή τη στιγμή να το πούμε ξανά ότι κυρίως βασίζεται σε αναλογικά μέσα, σε synthesizer και σε συνδέσεις μεταξύ πηγών.
0: Would you ever consider moving into the digital electronics, or not analog or computer exclusively? Would you think about it ever?
2: Yeah, I think I could do this. For the moment, I really like analog synthesizers, but I think somehow I could, you know, do a bit of time with only digital. I really like doing music with computers as well.
0: Στην πραγματικότητα της αρέσει πάρα πολύ να δημιουργεί μουσική και με υπολογιστές, απλά στο live setup ακόμα δεν το έχει κάνει, αλλά δεν αποκλείεται ποτέ στο μέλλον, γιατί έχει ασχοληθεί αρκετά και με αυτό.
1: Μπορούμε να ακούσουμε λίγο ένα πολύ μικρό τρίλεπτο απόσπασμα από έναν δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2021. Έχω επιλέξει δύο αποσπάσματα να ακούσουμε σήμερα, έτσι για να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε στο κλίμα του πάνω κάτω, ή τουλάχιστον με έτσι πολύ σκέψη, τι θα συμβεί αύριο το βράδυ στο Transcendance.

0: Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον δίσκο που έχει στον τίτλο τα αρχικά της και τον αριθμό 0. Σίγουρα κάτι σημαίνει αυτό και έχει κυκλοφορήσει το 2021. Οπότε ας ρωτήσουμε τώρα την Νεΐμα πόσο θα μοιάζει ή πόσο μπορεί καθόλου να μην μοιάζει αυτό που θα κάνει αύριο με αυτό που μόλις ακούσαμε.
1: So he's asking, his question is, we listen to this, and the question is, how similar or different to what we just heard will the tomorrow's set be, your set? How different it's going to be?
2: It's going to be a little bit different. I quite use percussions, but I did this track quite some time ago, and I was experimenting with another instrument. So this is not what I'm bringing with me now. So it could be a little bit rougher than this that we just listened.
1: Οπότε λέει ότι το αυριανό σετ στην πραγματικότητα θα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό, γιατί ναι, χρησιμοποιεί κρουστούς ήχους και ηλεκτρονικά κρουστά και τέτοια, αλλά έχει αλλάξει το όργανο, στην ουσία το ηλεκτρονικό όργανο που χρησιμοποιεί. Από Digitrack πήγε σε κάτι άλλο, σε ένα synthesizer, οπότε θα είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Χρησιμοποιεί αρκετά τον θόρυβο πλέον στα σετ της. Δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τα σετ της και noise.
1: Would you

0: your sets noise nowadays? You use a lot of, you know, noise elements?
1: Yes, it's quite noise. No.
0: Ναι, είναι μουσική θορύβου. Ναι.
2: Πριν 2 χρόνια, Γιώργο, είχαμε παίξει μαζί με την Yellow Wasabi, που επίσης έχει την έδρα της, νομίζω, ακόμα στη Γαλλία,
0: ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Η οποία επίσης ασχολούνταν με ηλεκτρονική μουσική, και η οποία, τουλάχιστον σε εκείνη την φάση, αυτό που παρουσίασε ήταν ένα αρκετά τραχή ηχητικό αποτέλεσμα. Γνωρίζονται οι δύο, μιας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι της Πολυεβραίος είναι μέρος και οι δύο της νέας γαλλικής πειραματικής σκηνής. Και αν και κατά πόσο, αν γνωρίζονται, έχουν επηρεάσει μία την άλλη.
0: So 2 years ago we had a Yellow Wasabi here with us, playing with us, and she's also in this scene of, you know, noise and rougher sound. Do you know each other, and have you influenced each other in any way? What's your, you know, relationship?
1: Yes, we know each other not so long. I mean, about 2 years ago, yeah, we met, so about the time she came. But I think she does some, she plays a very specific instrument, a very big harp, so I can't really say we influence each other, because, well, we sometimes played in the same event in April, and it was very, very nice, but I wouldn't say we really influence each other because of our specificities and my instruments are different.
0: Οπότε λέει ότι την ξέρει τη Yellow Wasabi τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή από όταν είχε έρθει και αυτή εδώ. Δεν θεωρεί ότι έχουν επηρεάσει μία την άλλη, γιατί η Yellow Wasabi χρησιμοποιεί ένα παραδοσιακό κινέζικο όργανο, κινέζικη άρπα, αλλά έχουν παίξει αρκετά events μαζί. Το τελευταίο ήταν μάλιστα στο Παρίσι τον Απρίλιο.
2: Και ας τη ρωτήσουμε τώρα το πώς είναι η σύγχρονη πειραματική μουσική σκηνή στην Γαλλία, και τι αντίκτυπο έχει αυτό που κάνει και η ίδια, βέβαια, στο κοινό και στη Λιόν και στο Παρίσι, αλλά και στην Γαλλία γενικότερα.
0: The question is, what's the status, the state of French experimental music currently, and where do you think you stand in this scene and your impact in it, you know, what to do?
1: Ah, yes, it's very interesting perspective. I don't know, there's many projects in experimental music, I would say, in France, so there's a lot to discover. So myself, I have to say I don't really know, because I try to experiment often by myself, because it can be a bit harsh to, you know, to try to propose something, and it's a lot of work. So I sometimes isolate myself a bit. But I feel somehow when I go to concerts, that's it sounds quite natural. So I would say I have my space. I don't know how to qualify more, but I have my space.
0: Λέει ότι είναι πολύ ζωντανή η πειραματική μουσική σκηνή στη Γαλλία, και ότι υπάρχουν άπειρα πράγματα και άπειρα projects τα οποία βγαίνουν συνέχεια για να ανακαλύψει κάποιος. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή προτιμάει κάπως να απομονώνεται και να δημιουργεί μόνη της, γιατί ίσως είναι λίγο πιο βολικό και δεν έχει πολλές συνεννοήσεις και όλα αυτά. Αλλά βλέπει, χωρίς να μπορεί να το ποσοτικοποιήσει και η ίδια, γιατί μιλάει για τον εαυτό της, αλλά βλέπει ότι έχει πάντα έναν χώρο δικό της σε αυτή τη σκηνή.
2: Γιώργο, το σχήμα των 66 είναι, θέλω να ελπίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ γνωστό σχήμα στην Ελλάδα, γιατί πλέον έχει ξεκινήσει την 19η χρονιά λειτουργίας, σε λίγο θα πάμε στην 20ετία. Το Call of the Void είναι ένα πολύ πιο νεαρό σχήμα, θες να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό?
0: Ναι, λοιπόν, οι Call of the Void γεννήθηκαν λόγω των 66, δηλαδή δεν θα υπήρχαν, γιατί με την Ιωάννα που έχουμε τώρα αυτό το ντουέτο, η Ιωάννα είναι μέλος των 66 από το 18 νομίζω, εγώ λίγο πιο παλιά, Νομίζω εμείς ξεκινήσαμε το 21-22 κάπου εκεί και στην αρχή στέλναμε ένα στον άλλον διάφορο ηχητικά υλικό, ρε παιδί μου, και το βάζαμε σε στρώματα και το επεξεργαζόμασταν. Στην αρχή ήταν πολύ μέσα σε αυτό που κάναμε ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός. Μετά, επειδή η Ιωάννα ασχολείται πάρα πολύ με βιβλία και λογοτεχνία και όλα αυτά, μπήκε πολύ έντονα το αφηγηματικό στοιχείο, οπότε από εκεί και πέρα ό,τι και αν κάναμε ήταν κάτι σαν, τώρα να το πω, τώρα θα ακουστεί κάπως, αλλά έτσι λέγεται, ενοιολογικός αυτοσχεδιασμός, που ουσιαστικά είναι κάτι πολύ απλό, ότι αυτοσχεδιάζεις με ήχους, εννοείται, και με υφές και με τέτοια, αλλά αυτοσχεδιάζεις βάσει ενός concept, βάσει μιας ιστορίας, δηλαδή έχουμε... δηλαδή όλα αυτά που κάνουμε είναι ή από μια ιστορία της Ιωάννας ή από υπαρκτές φράσεις, από ποίηση και από τέτοια, και πλέον έχουμε ανοιχτεί λίγο και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή έχουμε κάνει κάποιες συγκαταστάσεις. Η Ιωάννα ασχολείται πάρα πολύ και με το οπτικό κομμάτι, με την οπτική επένδυση, αυτό που κάνουμε, οπότε, αλλά πάντα αυτό θα λέγω, ο άξονας είναι η αφήγηση σε αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα, όχι πάντα. Και κάποιες φορές ίσως κοροϊδεύουμε και λίγο κάποια κλισέ της πειραματικής μουσικής, νομίζω.
2: Ανοίγοντας την αυριανή βραδιά, το δικό σας σετ είναι μέρος κάποιου project που τρέχει αυτή τη στιγμή ή θα είναι αυτοσχεδιαστικό?
0: Θα είναι αυτοσχεδιαστικό, γιατί τουλάχιστον εγώ όπως το είχα σκεφτεί, ότι επειδή και με τους 66, επειδή τα τελευταία χρόνια κάνουμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με έργα συνθετών. Και αυτό το live είναι κάπως σαν μια επιστροφή, μια γιορτή, ας πούμε, του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πάλι. Οπότε και με το Call of the Void θα κάνουμε ένα πλήρως ελεύθερο αυτοσχεδιαστικό set.
2: Να πούμε για μία φορά ότι αύριο από τις 9 και μετά στο Transcendance, ο Ουγός Τέχνης είναι στην Πολυξένης Αντωνίου, είναι ένα στενάκι δίπλα ακριβώς στο Υπουργείο, εκεί ανάμεσα στην Υγείου Δημητρίου και την Κασάνδρου. Call of the Void, να είμαι μαρέ. Μαζί με μία φορά μόνη της και στο τέλος μαζί με τους 66 της, σε μία βραδιά πειραματικής μουσικής και ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Η Ναΐμα, η οποία την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα παίξει και στην Καβάλα στον Εκούμπι και νομίζω ότι και την Κυριακή στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, στο ΟΝΟΦ, σε ένα μικρό και το πρώτο της ελληνικού tour, για το οποίο συνολικά στις ευχηθούμε να έχει την καλύτερη επιτυχία και να το επαναλάβει και στην Ελλάδα αλλά γενικότερα και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και βέβαια νομίζω καλή επιτυχία και σε όλη την αυριανή βραδιά. Τα λέγαμε και με τον Δήμο του Βρίζα πριν από μερικές εβδομάδες τότε για το φετινό No Ordinary Festival, ότι η πειραματική σκηνή, ναι μεν, έχει μία μικρή σκηνή και απήχηση και κοινό στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ένα κοινό το οποίο μεγαλώνει συνεχώς και είναι πιστό και αγκαλιάζει τέτοια events, και ελπίζω και φαντάζομαι και εγώ ότι θα αγκαλιάσει και το αυριανό. Λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν εδώ σήμερα.
0: Well, he wants to thank you for being here and he wishes you, you know, the whole Greek tour to go wonderfully.
1: Thank you so much.
2: Και θα τα πούμε βέβαια αύριο το βράδυ, Call of the Void, 66 και Ναΐμα Μαρέ στο Transcendance, Αγωγός Τέχνης Πολυξένης Αντωνίου 6, δίπλα στο Υπουργείο, από τις 9 και μετά.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ η Γαλλίδα Νέη Μαμαρέ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη σε μια βραδιά ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής στο Transcendance. Μαζί της η 66 και η Call of the Void, τα λέγαμε λίγο νωρίτερα με τα παιδιά εδώ στην εκπομπή. Τώρα, μέχρι και το τέλος, έχετε λίγα λεπτά ακόμα για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την αυριανή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, αυτή την φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημητρίων, την συναυλία Χατσατουριάν και Ραχμάνινοφ, είτε μέσω SMS γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική, είτε απλά με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κρατική στο Viber του σταθμού 693-07-8291, είτε επίσης αντίστοιχα με το ίδιο μήνυμα στην σελίδα του σταθμού στο Messenger 958FMR3.

Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή να δώσουμε και τα ονόματα για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Παρασκευή Καλίγκου, Χριστίνα Λιόντι και Γιάννης Αλμπανούδης. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή Καλίγκου, Χριστίνα Λιόντι, Γιάννης Αλμπανούδης. Τα τρία ονόματά σας θα είναι στο ταμείο της αίθουσας τελετών. Μην μπερδευτείτε και πάτε στο Μέγαρο. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα είναι αύριο η συναυλία Κατσατουριάν και Ραχμάνινοφ της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημητρίων. Παραλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Παρασκευή Καλίγκου, Χριστίνα Λιόντι και Γιάννης Αλμπανούδης. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Τα λέγαμε και πριν με την Ναΐμα Μαρέ και τον Γιώργο Χολόπουλο. Επίσης, αύριο το βράδυ στο Transcendant στην Πολυξένη Σαντωνίου, δίπλα στο Υπουργείο, Call of the Void, 60 Exit και Ναΐμα Μαρέ σε μια συναυλία πειραματικής μουσικής. Κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλου, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Αύριο ξανά μαζί. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Δεν θέλεις. Βαριέσαι να με μάθεις. Δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις το τρένο θα το πιάσεις. Κι έτσι όπως τρέχεις αποκλείεται να χάσεις. Ναι, εσύ μπορείς κι άλλος κανείς. Κι αν ράγισε το τζάμι είναι πρωί, θα προλάβεις να το φτιάξεις. Είναι πρωί, κάτσε λίγο στάσου. Μια στιγμή να σου πω το άγγιγμά σου. Θέλω να σε δω. Στάσου να σε δω. Στάσου να σε δω.

θέλεις να με ξέρεις. Δε θέλεις. Βαριέσαι να με μάθεις. Δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις μια ζωή με ξεπετάς. Κι έτσι όπως φεύγεις στο τέλος με γαμείς. Μόνο εσύ μπορείς. Κι άλλος κανείς.

«Δεν θέλεις να με ξέρεις» είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Το κομμάτι αυτό στην πρώτη του μορφή βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ του συνθέτη και παραγωγού Γιώργου Αλεξόπουλου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001 και έχει τον τίτλο «Παραλλαγές στο μόνο θέμα». Το άλμπουμ αυτό επανεκδόθηκε πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή τον Απρίλιο που μας πέρασε, το 2026 δηλαδή, 25 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Εμείς ακούσαμε μια ακουστική εκδοχή του κομματιού από την επανέκδοση του άλμπουμ από την Puzzle Music, και αυτό μας δίνει την αφορμή να ασχοληθούμε σήμερα σε ένα πρώτο επεισόδιο, σε μια πρώτη εκπομπή με την εταιρεία αυτή, την Puzzle Music, η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στις 21 Σεπτεμβρίου το 2006, πριν ακριβώς 20 δηλαδή χρόνια, και εδώ και 2 δεκαετίες έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο από δίσκους και άλμπουμ. Ο ήχος της Puzzle Music δεν κατατάσσεται μόνο σε μία ταμπέλα, δηλαδή της εναλλακτικής μουσικής ή της post-rock ή της πειραματικής ή της ηλεκτρονικής ή οποιαδήποτε άλλη μουσική. Ο ήχος της είναι το άθροισμα των ιδιαιτεροτήτων του κάθε καλλιτέχνη, και εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε από τους πιο πρόσφατους δίσκους, από τις νέες κυκλοφορίες της εταιρείας αυτής, και θα πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω χρονικά, κάνοντας μια αναδρομή στην 20ετία αυτή και κάνοντας κάποιες επιλογές από άλμπουμ που κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Η Αφάζια δημιουργήθηκαν το 2023 από μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας. Έκτοτε διαμόρφωσαν γρήγορα μια έντονη παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης, τόσο με live όσο και με τη συμμετοχή τους στο School Wave. Τον Φεβρουάριο το 2026 κυκλοφόρησε από την Puzzle Music τον πρώτο άλμπουμ των Αφάζια με τίτλο Dreamers, το οποίο περιέχει 8 τραγούδια και 2 οργανικά κομμάτια, όλα συνθέσεις από μέλη της μπάντας, και εμείς θα ακούσουμε το «Όμορφα».

Ακούμε επιλογές από τραγούδια, από δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής εταιρείας. Ο κάθε καλλιτέχνης στην Puzzle Music αποτελεί το κομμάτι ενός puzzle που συνθέτει την εναλλακτική και την προσωπική και την μουσική δημιουργία των αρχών του 21ου αιώνα. Αποτελεί δηλαδή ο συγκεκριμένος χώρος, όπως γράφει και στην επίσημη ιστοσελίδα της η εταιρεία, μια δίωδο έκφρασης για καλλιτέχνες με γνώση των δημιουργικών αναζητήσεων της εποχής μας. Ξεκινήσαμε ακούγοντας τις νέες κυκλοφορίες από την Puzzle Music και σιγά σιγά θα πάμε προς τα πίσω χρονικά. Η Δημήτρια είναι μουσικός με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος του μουσικού σχολείου, συνεχίζει τις σπουδές της με κατεύθυνση στο jazz piano, είναι πολυοργανίστρια και τραγουδίστρια. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της Δημήτρια περιλαμβάνει την σύνθεση τραγουδιών, την παραγωγή και τη μίξη, τη μουσική εκτέλεση, καθώς και διάφορες μορφές εικαστικής δημιουργίας. Μέχρι σήμερα η Δημήτρια έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ και πολλά singles, τα περισσότερα είναι αγγλόφωνα τα κομμάτια που κυκλοφορεί. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Δημήτρια κυκλοφόρησε από την Puzzle Music το Στρίβε, ένα από τα λινόφωνα τραγούδια της, το οποίο και θα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε το Strive, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο single που κυκλοφόρησε η Δημήτρια τον Φεβρουάριο του 2026. Την ίδια περίοδο, υψηλή στάχυρα, η αγαπημένη μας rock band από την Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν από την Puzzle Music τον Θερμαϊκό, που είναι το πιο πρόσφατο τους single. Ο Θερμαϊκός αναφέρεται σε γειτονιές, σε δρόμους, σε πρόσωπα και στέκια της Θεσσαλονίκης και είναι ένα από τα πιο ξεσηκωτικά τραγούδια που μπορεί κανείς να ακούσει στις ζωντανές εμφανίσεις από τους ψήλους στάχυρα.
1: Αυτός ο τόπος

Κοπούλου, η οποία ακούγεται στην Σπασμένη Φλέβα, την ταινία του Τάκη Οικονομίδη, τον Νοέμβρη του 2025, μαζί με την ταινία κυκλοφόρησαν από την Puzzle Music 4 μουσικά θέματα από το soundtrack της ταινίας, σε μουσική που έγραψε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, στον οποίο θα επιστρέψουμε προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν θα παραμείνουμε σε δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music, παραμένουμε στην ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη του 2025, δηλαδή θα... ένα χρόνο πριν, θα πάμε στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Ηρακλή Δαΐτση, τον οποίο ακούσαμε και λίγο πριν στους ψήλους στάχυρα, όταν κοιμήθηκε η ζωή μέσα στο σαλόνι. Είναι ο τίτλος του πρώτου προσωπικού αυτού δίσκου του Ηρακλή Δαΐτση, ο οποίος περιέχει κομμάτια σε δική του μουσική, στίχους και ερμηνεία, και γράφει ο Ηρακλής Δαΐτσης σαν φλεγόμενο βέλος ψηλά στον βορρά, σε κάποιου τρένου τις γραμμές θα μου γράφεις πια στίχους που σε στέλνουν βορρά μέσα στο στόμα του κτίνους, εκεί όπου καμιά καρδιά δεν χτυπά.

Ο Τρίφων Λάζος είναι τραγουδοποιός, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Old House Playground, με τους οποίους κυκλοφόρησε τρεις δίσκους. Το Karma Comedy είναι ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Τρίφωνα Λάζου, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από την Puzzle Music, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο το άλμπουμ, Karma Comedy.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το Strive, που είναι το καινούριο ελληνόφωνο κομμάτι της Δημήτρια. Τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν ακριβώς 2 χρόνια δηλαδή, η Δημήτρια κυκλοφόρησε ένα πολύ όμορφο κομμάτι από την Puzzle Music, το οποίο τραγουδά η Χριστίνα Τέλη, και αποτυπώνει το κομμάτι αυτό τη συνέχεια της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο δημιουργούς. Και εμείς θα ακούσουμε το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, το «Πόσο σου μοιάζει».

0: Μόλις προσγειώθηκε στο μπαλκόνι και χελαϊδάει. Δεν ξέρω αν με βρίζει ή αν μου τραγουδάει. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Καθώς η Καρδερίνα δεν ασχολήθηκε. Είχε απλώς μακρύ ταξίδι και ήθελε κάπου να ξαποστάσει. Κάπως έτσι τυχαία βρέθηκα και εγώ στο μπαλκόνι σου. Δεν έχει να κάνει με σένα. Εδώ οριακά. Δεν έχει να κάνει με μένα. Εδώ οριακά. Δεν έχει να κάνει με μένα.
1: Δεν έχει να κάνει με μένα.
2: Καλά, το ξαναπάω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η Νίκη Μταβουλάρη κυκλοφόρησε από την Puzzle Music τον πρώτο της προσωπικό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 2023, το Fragmenta, όπως ονομάζεται το πρώτο αυτό άλμπουμ της Νίκης Μταβουλάρη. Περιέχει 10 οργανικά θέματα, όλα συνθέσεις της ίδιας, περιέχει και ένα τραγούδι. Η βάση της Νίκης Μταβουλάρη είναι το πιάνο και πάνω εκεί χτίζει τα ηχοχρώματα που συνοδεύουν κάθε φορά το κάθε κομμάτι. Υπάρχουν πολλοί και καλοί μουσικοί που έχουν παίξει στο Fragmenta. Εμείς ακούσαμε το Κορίτσι Ίσως Ξέρει, ένα από τα οργανικά κομμάτια του δίσκου. Θα ακούσουμε τώρα και το τραγούδι που υπάρχει στο Fragmenta, που είναι το Προσωρινά, μέρος δεύτερο, με τον Στάθη Ανίνο στο πιάνο, τον Μιχάλη Καταχανά στο βιολί, η Νατάσα Μοϊσόγλου είναι στο τραγούδι.

Το debut, το άλμπουμ των Listen It Speaks κυκλοφόρησε από την Puzzle Music ψηφιακά τον Μάιο του 2023 και αργότερα κυκλοφόρησε και σε CD. Οι περισσότερες από τις κυκλοφορίες που ακούμε σήμερα από την Puzzle Music κυκλοφορούν και σε CD, εκτός από ψηφιακά. Η Listen It Speak είναι μια τριμελής μπάντα που δημιουργήθηκε το 2021 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί με αφορμή τις δικές τους συνθέσεις και σύντομα μέσα από ομαδική δουλειά κατέληξαν οι Listen It Speak στον προσωπικό τους ήχο. Εμείς θα τους ακούσουμε στο αγγλόφωνο It Away, που είναι το πρώτο δείγμα που κυκλοφόρησαν ως προπομπό του άλμπουμ τους Ways to End a Letter.

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια τους δίσκους του από την Puzzle Music και με το Γεννηθήκαμε Χθες, τον δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2023, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας και αύριο το αφιέρωμά μας στην Puzzle Music με αφορμή τα 20 χρόνια από την δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής. Στο Γεννηθήκαμε Χθες υπάρχουν τρεις καινοτομίες για τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στην ως τώρα πορεία του. Είναι η πρώτη φορά που ηχογραφεί τραγούδια και όχι μόνο οργανικά θέματα. Είναι η πρώτη φορά που μελοποιεί ποιητές και η πρώτη φορά που τραγουδά και ο ίδιος κάποια κομμάτια. Εμείς ακούσαμε λίγο πριν την Ελπίδα με τον Πέτρο Δαμιανίδη στον κοντραμπάσο, τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στην κιθάρα και την Ανθή Κύρκου στο τραγούδι. Και ακούμε ήδη ένα από τα οργανικά κομμάτια του δίσκου, το Πάθος σε ροή, με το οποίο σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Από την Ζωή Κουταλοπούλου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 9.58. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το τραγούδι «Λαμάντε Σεγκρέτο», ο κρυφός εραστής της Μπάρμπαρα Στρότσι. Ένα τραγούδι για λαούτο και φωνή. Το κείμενο μάλιστα αναφέρεται σε έναν εραστή που δεν αποκαλύπτει τα αληθινά του συναισθήματα για κάποιο άλλο άτομο. Η Στρότσι εξέδωσε πολλούς τόμους μουσικής, κάτι που από μόνο του δείχνει ότι η μουσική της έτυχε καλής υποδοχής. Η συνθετική της παραγωγή, μετά το πρώτο της τόμο με μαδριγάλια, αποτελούνταν κυρίως από άριες, καντάτες και αριέτες. Φίλοι μου, καλωσορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΣΕΡΤ3. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και πίσω από κάθε νότα που φτάνει σε εσάς, η πολύτιμη δουλειά των τεχνικών μας. Σήμερα τεχνικός μας είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Το οκτέτο σε φα μείζωνα του Φραντς Σούμπερτ γράφτηκε το 1824 κατόπιν παραγγελίας του αυστριακού κλαρινετίστα Φερδινάνδου Τρόιερ, ο οποίος επιθυμούσε ένα έργο παρόμοιο με το σεπτέτο του Μπετόβεν. Ο Σούμπερτ ανταποκρίθηκε δημιουργώντας ένα έργο για 8 όργανα, δηλαδή οκτέτο. 2 βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο. Σήμερα θα ακούσουμε από αυτό το οκτέτο σε φαμίζωνα το δεύτερο μέρος, αντάτζο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Μιλάνο, στο βίο του Μιλάνου το 1883, ο Τζάκομο Πουτσίνι, παρουσίασε το Καπρίτσιο Συμφώνικο στην τελετή αποφύτισής του. Αυτό το αμιγώς ορχιστρικό έργο είναι ένα μόνο από τα τρία εκτεταμένα έργα για ορχήστρα που έχει γράψει, καθώς στη συνέχεια, όπως γνωρίζουμε όλοι, αφιέρωσε την τέχνη του στην όπερα. Αν και δεν είναι τόσο γνωστό όσο οι όπερές του, ήταν πράγματι αυτό το έργο που δημιούργησε μια σειρά από θέματα που θυμόμαστε από αυτές. Θέματα από την όπερα La Bohème και την Τόσκα εμφανίζονται σχεδόν νότα προς νότα σε τμήματα αυτού του έργου. Είναι σαφές ότι, αν και μπορεί να μην είναι το πιο φωτεινό του έργο, ήταν όμως ένα ευχριστό όχημα για περαιτέρω συνθέσεις. Αλήθεια, πόσα θέματα από τις όπερες του Πουτσίνι θα αναγνωρίσετε? Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου διευθύνει ο Γκουστάβο Χιμένο.

Η άρια «Φραπόκο Αμερικόβερο» ανήκει στον Εντγκάρντο στην τελευταία σκηνή της τρίτης πράξης της όπερας «Λουτσία ντι Λαμερμούρ» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Ο Εντγκάρντο βρίσκεται στους οικογενειακούς τάφους των Ράβενσγουντ, περιμένοντας τη μονομαχία του με τον Ενρίκο και έχοντας αποφασίσει ουσιαστικά να πεθάνει. Πιστεύει ότι η Λουτσία τον έχει προδώσει και φαντάζεται το δικό του εγκαταλελειμμένο τάφο, όπου κανείς δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ. Η περίφημη φράση με την οποία ξεκινάει η άρια, «Φραπόκο Αμερικόβερο, νταρανελιέτο αβέλο», σημαίνει «Σε λίγο ένας παραμελημένος τάφος θα μου προσφέρει καταφύγιο». Η δραματική ειρωνία είναι ότι ενώ ο Εντγκάρντο θεωρεί τη Λουτσία άπιστη, εκείνη βρίσκεται ήδη ετοιμοθάνατη και τον καλεί. Ας ακούσουμε την άρια «Φραπόκο Αμερικόβερο» από τον τενόρο Μπέντζαμιν Μπέρνχαϊμ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 2 σε Ρεμίζωνα του Johannes Brahms γράφτηκε το καλοκαίρι του 1877 κατά τη διαμονή του στο Port Sach της Καρινθίας, σε μια περίοδο ηρεμίας και δημιουργικής εφορίας που αντανακλάται έντονα στο φωτεινό και λυρικό χαρακτήρα του έργου. Η πρεμιέρα δόθηκε την ίδια χρονιά στη Βιέννη υπό τη διεύθυνση του φίλου και υποστηρικτή του, του μαέστρου Hans Richter, και γνώρισε άμεση επιτυχία. Αν και συχνά χαρακτηρίζεται ως η πιο ποιμενική συμφωνία του, το έργο δεν στερείται δραματικού βάθους, καθώς κάτω από την επιφάνεια της γαλήνης διακρίνονται πιο σκοτεινές αρμονικές αποχρώσεις, αλλά και ένταση. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, Adagio non troppo. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler.

Το έργο «Εικόνες» από μια έκθεση του Μοντέστ Μουζόρσκι είναι μία από τις πιο διάσημες συνθέσεις για πιάνο του 19ου αιώνα, εμπνευσμένη από μια έκθεση ζωγραφικής του φίλου του, αρχιτέκτονα και ζωγράφου Βίκτορ Χάρτμαν. Μετά το θάνατο του Χάρτμαν το 1873 οργανώθηκε μια έκθεση στη μνήμη του και ο Μουζόρσκι, βαθιά επηρεασμένος από το έργο του φίλου του, συνέθεσε αυτή τη σουίτα το 1874. Το έργο έγινε αργότερα ευρύτερα γνωστό μέσα από την ορχιστρική επεξεργασία του Μωρίς Ραβέλ, όπου από αυτή την επεξεργασία θα ακούσουμε σήμερα το 10ο μέρος, «Οι μεγάλες πύλες του Κιέβου», τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, διευθύνει ο Κλαούντιο Αμπάντο. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή μας. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Καλό βράδυ. Καλό βράδυ από τον 958. Μας ακούτε φυσικά από τα FM. Μας ακούτε όμως και Ερτέκο 958 διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων μπορεί να παίρνετε στο τηλέφωνο 231-0-299-456. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 8, γιατί δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα πάμε νωρίτερα, θα το ανακοινώσουμε αυτό γιατί να πάμε έτσι. Θα ήταν μεγάλη αγένεια να ξεχάσω ότι τον ήχο ρυθμίζει και κάνει τη ραδιοσκηνοθεσία η κυρία Ζωή Κουτελοπούλου και ότι είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση του Γογάδη που παρήσατε τώρα στα Δημήτρια. Είμαι ο Αλέξανδρος Μετζόγλου. Μιλάμε για σινεμά, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις νέες ταινίες που αυτήν την εβδομάδα είναι 6 με μια λογική που να σας εκφράζει. Γνωρίζοντας το γούστο σας, γνωρίζοντας τι αγαπάτε ή τι δεν αγαπάτε, μπορούμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Επίσης να πούμε ότι άνοιξαν και αίθουσες στο φεστιβάλ και από σήμερα, 1 του μήνα, 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα, μπαίνουμε πλέον σε μια κανονική σεζόν με ταινίες που οπωσδήποτε θα διεκδικήσουν το Όσκαρ, όπως το Digger του Αλεχάνδρου Γκονζάλης Ιναρίτου με τον Ντόμ Κρούζ και πολλές άλλες ταινίες. Λοιπόν, αυτά για την αρχή. Μια έκπληξη από Ελλάδα. Θα δούμε για ποιοι.

Αυτό ήταν λοιπόν. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο Πουλόπουλος. Ο Πουλόπουλος πάντα έχει δουλειά σε οποιαδήποτε εκπομπή. Όμως το έπεφτε βαθιά σιωπή, με μεγάλη έκπληξη το ακούσαμε στην ξένη ταινία «Το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς», το σενάριο της οποίας έγραψε ο Ευθύμης ο Φιλίππου. Και σήμερα σκέφτηκα το εξής. Για μια περισσότερη πρωτοτυπία, για ένα περισσότερο ψάξιμο, για να δικαιολογούμε την αίσθηση του και του ερευνητή, να βρίσκω ταινίες που θα βγουν σε λίγο καιρό. Ας πούμε στις 25 Οκτωβρίου βγαίνει το Motor City. Και από εκεί και μετά να βάζουμε το soundtrack και να ακούτε για πρώτη φορά εκπληκτικά τραγούδια, τα οποία είναι πολύ γνωστά και τα οποία βέβαια θα τα ακούσετε ενσωματωμένα και σε σχέση με αυτό το soundtrack. Πάμε τώρα. Η πρώτη ταινία που θα διεκδικήσει ο Όσκαρ είναι το Digger, το Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου, ενός τεράστιου σκηνοθέτη, και νομίζω ότι θα διεκδικήσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Tom Cruise και δεύτερο για τον John Goodman. Τουλάχιστον 5 Όσκαρ, βαθμός 10. Σιωπηλή φίλη, ένα εκπληκτικό φιλμ που ήδη έχει παιχτεί στο εξωτερικό, σε ξένα φεστιβάλ. Είναι μια τεράστια ταινία, κρατάει 2 ώρες και 27 λεπτά. Ευχαριστούμε την εταιρεία που μας την έστειλε, με τον Τόνι Λεούν και τη Λίλα Σεϊντού. Είναι ήλιγκο νιέντε, είναι 70 χρονών και κάνει μεγάλο σινεμά, βαθμός 9. The Goal, η ώρα της αντίστασης, τον Ντονέν Μποντρί, από ένα θαυμάσιο βιβλίο, βαθμός 9. Βλέπετε εδώ ότι δεν είμαι καθόλου φιδωλός. Νάζα. Νάζα σημαίνει στα Ισραηλινά παράπλευρη απώλεια. Μόλις ήρθε ζεστό από την Βενετία. Βραβείο ντοκιμαντέρ. Χρυσό λιοντάρι σε ντοκιμαντέρ. Δώσαν άλλες 2 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Βαθμός 9. Το ημερολόγιο της Βέριτε, από ένα πολύκροτο της κυρίας Χούβερ βιβλίο της, η οποία γράφει πολύ μελοδραματικά, όπως το τελειώνει με εμάς. Εδώ όμως, χάρη και στις 2 στάρ, Αν Χαταγουέι, Ντακότα Τζόνσον, αν και την παράσταση την κρέβει ο Τζος Χάρτνετ, είναι μια ταινία του 7. Η εξέγερση παραδόξως κυκλοφόρησε παρανόμως και κρίμα στις ταινίες του Γκρίναγουέι. Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, γύρω στο 1300 τόσο στην Αγγλία. Είναι ιστορία μιας φοβερής και δυναμικής εξέγερσης. Ο Γκρίναγουέι κάνει πάντα πολύ μεγάλο σινεμά, βαθμός 9. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε 9, 9,5 και τα λοιπά, και έχουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως και αυτό που θα ακολουθήσει.

Motor City στις 25, μια ταινία πόνο με 5 λέξεις και όλο μουσική επένδυση που κανονίζει τη μυθοπλασία. Στη στιγμή λοιπόν που επισκέφτονται τη βίλα του μεγαλομαφιόζου και υπάρχουν αφρόδεις καταστάσεις σε δεκαετία του 70, είναι, όπως βλέπετε, η δίσκο πάει και φέρνει, η Donna Summer τραγουδάει το γνωστό της τραγούδι «I feel love», νιώθω αγάπη. Σιωπηλοί φίλοι, τρεις διαφορετικές εποχές. Η πρώτη μας μεταφέρει στην πανδημία 2020, όπου ένας καθηγητής πολύ εξειδικευμένος κάνει παρατηρήσεις και είναι βέβαια ο Τόνι Λιούγκ. Η δεύτερη ιστορία, και παίζει σε αυτήν την ιστορία και η Λέλα Σεϊντού, είναι το 2000. Έχουμε μια ιστορία του 1902 με μια φοιτήτρια φυτολογίας, 1908 με συγχωρείτε, που είναι γυρισμένη σε ασπόμαυρο, και μια ταινία από τη Γερμανία του 1972, τότε με τα μεγάλα κινήματα, Μπάτερ Μάινχοφ, διαδηλώσεις, ιστορίες κτλ., όπου είναι γυρισμένο σε ανάγλυφο Super 8. Τώρα το τι θα δουν οι Έλληνες θεατές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι ιστορίες αυτές διαπλέκονται εξαιρετικά, παράγουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο είναι οικολογικό και φιλοσοφικό. Η ταινία είναι τελείως κατανοητή, βασίζεται σε πάρα πολύ έτσι, σωστά επιστημονικά δεδομένα. Μιλάει για την αποστάσεις σε επαφή, όπως ερωτεύονται ο Λεούγκ και η Σεϊντού. Μιλάει για την γονιμοποίηση των σχέσεων και των ανθρώπων. Μιλάει για το δέντρο που είναι ένας αιώνιος, δηλαδή τη φύση παρατηρητής της ζωής. Ενώ εμείς τι είμαστε. Εκπληκτική ταινία. Μη σας αποτρέψει η διάρκεια της. Δεν είναι επίσης ακατανόητη.

Putin or Fire, λοιπόν, όσοι θυμούνται την αγριόγατα του με την Ναστάζια Κίνσκι του Threader, θα θυμούνται και το εκπληκτικό τραγούδι του Bowie. Μόνο που εδώ το ακούμε στην αρχική σιωπηλή σεκάνς της ταινίας Motor City, θα τη δούμε, επαναλαμβάνω, το 2026, στις 25 Οκτωβρίου, την είδα. Είναι μια πολύ διόρυθμη ταινία, 5 μονάχα λέξεις, όλα ηχητικά ακούσματα που ταιριάζουν βέβαια με τη δράση. Θα συζητηθεί πάρα πολύ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ταινία του Greengrass, που ταιριάζουν βέβαια με τη δράση. Θα συζητηθεί πάρα πολύ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ταινία του Greengrass. Είναι κρίμα που κυκλοφορεί παρανόμως. Βέβαια έχουμε να πούμε εξτρά, σαν το δώρο της εκπομπής, και για το Coyote vs. Acme και για τη φοβερή παρανομία που έγινε σε

βάρος αυτής της ταινίας. Τρελά πράγματα συμβαίνουν, αλλά εντάξει, έχουμε τόσο να ασχολούμαστε. Λοιπόν, η εξέγερση βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και ο Γκρίνγκρας που έκανε και την πτήση βέβαια 93 και την αγαπήσαμε πάρα πολύ, μας μεταφέρει τον Μάιο του 1381 όταν οι χωρικοί στο Έσεξ εξεγείρονται χάρη στους πυριφλεγείς λόγους ενός ακτιβιστή που όμως είναι παπάς. Φτάνουν μέχρι το Λονδίνο γιατί δεν αντέχουν πια άλλους φόρους. Έχουν βάλει φόρους και φόρους επί φόρων. Εκεί δήθεν θα δουν τον ανήλικο βασιλιά Ριχάρδο, γίνεται μια κομπίνα, σκοτώνουν τον αρχηγό. Αλλά φυσικά η νίκη είναι πλάγια. Δεν θα τολμήσει ποτέ κανένας να ξαναφέρει τους φόρους επιτάπητους. Επίσης αυτός ο πραγματικός μύθος, γι' αυτό λένε κανένας μύθος δεν είναι απόλυτα μυθικός, θα γεμίσει έναν μυθοπλαστικό και θα γυρίσει σε ένα μυθοπλαστικό μύθο. Ή θα λέγαμε τα αποκόμματα, τα πορήματα αυτής της κατάστασης θα είναι στο δάσος του Σέργοντ. Θα μεταβληθούν στην αιώνια επανάσταση της καλοπέρασης και της σκληρότητας της επίθεσης κατά των ταξικών εχθρών του Ρομπέν των Δασών. Εξαιρετική ταινία, τεκμηριωμένη. Ο Γκρίνγκρας κάνει εξάλλου και ένα φοβερό ντοκιματερίστικο στυλέχη. Το είδαμε και από τα γεγονότα της Νορβηγίας με το χασάπι της Νορβηγίας. Είναι μια ταινία η οποία ελπίζω να τη δείτε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.

Βλέπω εδώ τις ημερομηνίες, 5η είναι 22 Οκτωβρίου, δεν ξέρω γιατί υπάρχει ανακοίνωση για 25, εν πάση περιπτώσει 22 Οκτωβρίου πες ότι παίρνετε η ταινία. Όταν γίνεται λοιπόν η σκηνή της απόδρασης από τη φυλακή με κάποιον άλλο συγκρατούμενό του, είναι βουβή, είναι με βρώμικη φωτογραφία, με δυνατό μοντάζ, ακούγονται βέβαια Moody Blues, δεν χρειάζεται να σου συστήσω, και το The Nights of White Satin. Πόσο χορεύτηκε το 70s, τα 70s, είναι γνωστό. 2.99 λοιπόν, 4.58, 2.31.0.99.4.58 για οτιδήποτε θέλετε σε επίπεδο διαφωνίας ή ερώτησης. Να πούμε 4.56 να διορθώνει η ζωή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταχύτητες εδώ δεν βοηθά. De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Τα χρόνια του σιδήρου, το νούμερο 1, και μετά θα έρθει η ελευθερία, είναι όταν ο De Gaulle τον προδίδουν οι πάντες, καταδικάζεται σε θάνατο στην πατρίδα του, υπάρχει η δοσιολογική κυβέρνηση του PC, γνωστά πράγματα. Φεύγει μόνος του λοιπόν στο Λονδίνο, εκεί γνωρίζεται με τον Τζόρτσιλ, έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά ο Τζόρτσιλ τον εκτιμάει αμέσως. 18 λοιπόν Ιουνίου, να το θυμάσαι, βέβαια αφορά μια ξένη χώρα, θα γίνει ένα ιστορικό διάγγελμα από το BBC. Ελεύθεροι Γάλλοι λοιπόν, βγείτε στους δρόμους και αντισταθείτε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι νόμιμη. Εν συνέχεια πάει Τζαντ και σε Καμερούν και σε άλλες απικίες της Γαλλίας και αρχίζει και μαζεύει στρατό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Παράλληλα μας δείχνει πώς στο εσωτερικό αρχίζει και αναπτύσσεται η αντίσταση. Πώς λοιπόν ένας τύπος πάρα πολύ δυνατός σκοτώνει τον Ναύαρχο Νταρλάν, ο οποίος υπήρξε άλλος δοσύλλογος, γιατί αρνήθηκε ο στόλος να είναι με τη μεριά των συμμάχων, αλλά αργότερα θα γίνει ένα δραματικό περιστατικό το οποίο ο Ντεγκόλ θα το τριπλάρει με τον δικό του τρόπο. Λένε οι Βρετανοί έτσι. Βομβαρδίζουν λοιπόν τα γαλλικά πλοία και υπάρχουν 1.600 νεκροί από υποτιθέμενα φύλλα πυρά. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, το δικαιολόγησε το γεγονός, ένα δραματικό γεγονός στην ιστορία. Η ταινία τελειώνει στο πρώτο μέρος, όταν αρχίζουν τα δυνατά σημεία και θα έρθει το δεύτερο που λέγεται Ελευθερία, το οποίο είναι εξίσου καλό.

Το είπε και ο κύριος Μανουσάκης, ο οποίος είναι στο rotation τώρα στη ρύθμιση του ήχου, στη μισή ώρα αντικατάσταση λοιπόν, ότι πολύ δίσκο, ναι, βεβαίως είναι η εποχή του 70, πολύ δίσκο, και το Lovely Day του Bill Withers, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, ακουγόταν και αυτό στο Motor City. Σας έχω εξάψει τη φαντασία, αλλά είπαμε να φτιάχνουμε και κάτι διαφορετικό κάθε φορά για να...

Νομίζω ότι θα μου πεις παρακολουθείς τα 1500 ραδιόφωνα που έχει όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή δύσκολα θα έχουν δει πολύ το Motor City, δύσκολα θα έχουν απομονώσει το soundtrack. Καθηκασία, νικάζω. Υποθέτω ότι μάλλον είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε αυτή τη μουσική περιήγηση. Εξάλλου όλη η ταινία παραλαμβάνω έχει μόνο 5 λέξεις. Καλησπέρα, καλά Χριστούγεννα και μια αναγές και βασίζεται στη μουσική επένδυση. Μιλάει με αυτές τις μουσικές.

Φέτος κυκλοφόρησαν δύο ταινίες The Runner. Μία με μια κυρία που τους έχουν απάγει το παιδί, η Κυγορίνα, και μία με έναν κούριερ που στέλνει ένα ομόσχευμα σε τρεις ώρες. Εμείς πήραμε το μουσικό άκουσμα από την ταινία με την κυρία. Είναι βέβαια με πολύ τεράστια επιτυχία από το Heart of Glass από τους Blondie, έτσι. Και να σας πούμε ότι στα μισά της εκπομπής, ότι είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας, κάθε Πέμπτη λίγο μετά τις 8, ελπίζουμε αυτό να γίνει πολύ πολύ νωρίτερα, για να γνωρίζετε καλύτερα τι θα δείτε τώρα που μπαίνει και ο χειμώνας. Στον 958 και Ερτέκο 958 από το διαδίκτυο. Η παραγωγή επιμέλεια του Θανάση του Γουγάτη, του διευθυντού του σταθμού, φέρνει στα μικρόφωνα τον Αλέξη Δερμετζόγλου, που προσπαθεί να δει τα πράγματα με μια άλλη διάσταση κοντά στους θεατές. Τι μπορεί να είναι ακατανόητο στους θεατές, τι μπορεί να είναι ενοχλητικό, μια ταινία, ξέρω εγώ, με έντερα, μια ταινία πάρα πολύ δύσκολη. Και να λέμε μερικά πράγματα με διαφορετικό τρόπο, πάντα περιμένοντας τα τηλέφωνά σας στο 231 0 299 456.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όταν ο σκηνοθέτης ξέρει πώς να κλιπάρει, κάνει θαύματα. Εδώ ο δημιουργός της, του Runner με την δικηγορίνα, όταν αυτή τρέχει απελπισμένη και μπλέκεται με το πλήθος και την κοιτάνε παράξενα και τα λοιπά, κάπου ηρωνικά, ακούγεται σε διασκευή, δεν είναι εδώ ο Tom Jones, γι' αυτό ακούγεται ηρωνικά το τραγούδι, είναι το Oh Delilah, λοιπόν η Delilah του P.G. Proby, και ακούγεται πολύ ηρωνικά. Ο κόσμος ζει στον κόσμο του που λένε, και αυτή έχει τα προβλήματά της. Λοιπόν, μια παραλλαγή του ως πεντάγωνο καλή μόσχα είναι το Digger, αλλά είναι μια τεράστια ταινία, μακράν η καλύτερη ταινία της εβδομάδας, με όλα τα κριτήρια σκηνοθεσία, σενάριο, ηθοποίηση, στυλ. Αγνώρισες ο Tom Cruise, πολύ καλή και άλλη ηθοποίη. Μια οικολογική καταστροφή που προκαλεί ένας Μεγιστάνας αναστατώνει τους πάντες και τα πάντα. Ο πρόεδρος του λέει, τα έφτιαξες έτσι, διόρθωσέ τα. Αρχίζει λοιπόν τις διορθωτικές κινήσεις, άρα παράλληλα, έτσι είναι η εκατομμυρίουχη, αρχίζει και μια φοβερή εκστρατεία υπέρ της δημοφιλίας του. Εγώ είμαι αυτός που κάνει αυτά και τα λοιπά. Ακολουθεί ένα χάος. Έχουμε δει παρόμοιες ταινίες, δεν θα σας πω με ποια ταινία μοιάζει που είδαμε πριν από 2 χρόνια. Μια τεράστια ταινία και αυτή, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ πικρή. Μιλάει για το τέλος του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, που αν θέλετε τον κατάπιε ο πολιτισμός της εικόνας. Βάζει και ερωτήματα πάνω στη λειτουργία της τέχνης. Η τέχνη γιατί είναι? Για να είμαστε ναρκισσιστές, για να πηγαίνουμε στις λέσχες και να συζητάμε, για να κάνουμε τους δίθεν, για να φλερτάρουμε? Τι είναι η τέχνη ακριβώς? Ο Ιναρίτου ξέρει πολύ καλά τι είναι η τέχνη. Είναι μεγάλη ταινία, συγκλονιστική. Το θέμα είναι ότι έχει κάποια δύσπεπτα σημεία. Κρατάει 2 ώρες και 8 λεπτά. Αλλά θα μου θυμηθείτε, καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, σενάριο, πρώτος ανδρικός, β' ανδρικός, φωτογραφία και τέτοια είναι μέσα.

Πολλές φορές χρησιμοποίησε ένα τραγούδι για ειρωνία. Το Heaven is a place on earth, γνωστό βέβαια και πολύ τραγουδισμένο, σημαίνει ο παράδεισος είναι ένας τόπος στη γη. Δεν ισχυρίζεται όμως αυτά η ταινία που επί 24 λεπτά πριν από λίγες μέρες χειροκροτήθηκε στη Βενετία και πήρε παρότι το ντοκιμαντέρ το Χρυσό Λιοντάρι. Νάζα, Νάζα όπως Γάζα. Ο κύριος Νετανιάχου χαρακτήρισε, και βέβαια αμέσως τιμωρήθηκαν με την έννοια ότι δεν μπορούν να είναι στη χώρα, τους Γιουβάλ Άμπραμ και Ράπερ Ζάρ ως προδότες. Νάζα σημαίνει παράπλευρη απώλεια. Υποκλέπτονται συνομιλίες από τα μπαλκόνια του Τελ Αβίβ. Εκεί βλέπουμε στρατιωτικούς που ετοιμάζονται για την επέμβαση να ρίξουν βόμβες κτλ. Να λένε, μα δεν μας ενδιαφέρει, και να σκοτωθεί ένα κοριτσάκι, αναφέρονται συγκεκριμένα. Και μάλιστα το είδαμε σε άλλη ταινία αυτό το κοριτσάκι που σκοτωνόταν. Η ταινία δεν έχει την αφηγηματική δύναμη που μπορεί να περιμένει κανένας. Δηλαδή, αν πάει να δει μια κανονική ταινία, δεν έχει. Δεν έχει το στυλ της φωνής της Χιντ Ρατζίμ. Όμως το αποκαλυπτικό σινεμά που κάνουν οι σκηνοθέτες, οι συγκλονιστικές αποδείξεις οδηγούν σε μια πολιτική ταινία που δεν έχει πολύ καλό κινηματογραφικό περιεχόμενο. Αυτό δεν σημαίνει κάτι το αρνητικό από μένα. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω και προς κάθε κατεύθυνση. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, έχει 1 ώρα και 20 λεπτά και είναι η γενοκτονία.

Προτίμησα από την κανονική εκτέλεση, γιατί ο Tom Jones το ανεβάζει πάρα πολύ, ήθελα αυτό το ανεβασμένο, το I Who Have Nothing, εγώ που δεν έχω τίποτα άλλο. Σας υποσχέθηκα κάτι για το κινούμενο σκίτσο που θα βγει 28 Οκτωβρίου, υπέρ της 28 Οκτωβρίου, μην παίζουμε με τις ημερομηνίες τώρα. Το Coyote VC Acme. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει 58 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ είναι μια δραματική ιστορία. Την ταινία ανέλαβε η Warner. Δεν θα μιλάω συνωμοσιολογικά. Έχουμε βαρεθεί τις συνωμοσιολογίες του κάθε ιδιωτικού μέσου επικοινωνίας. Εδώ είμαστε σε ένα δημόσιο μέσο επικοινωνίας. Η Warner είπε δεν θα τη βάλω στη λίστα μου, δεν θα τη διανύμω για κάποιους λόγους φοροαπαλλαγών. Υφίστανται, δεν υφίστανται, δεν ξέρω το νομικό δίκαιο των ΗΠΑ, εν πάση περιπτώσει. Την αγόρασε μια ανεξάρτητη εταιρεία από τη Warner. Μυστηριωδώς διέρευσε το original DCP, Digital Cinema Package, με τους υποτίτλους της ταινίας και διαναμήθηκε σε όλο το διαδίκτυο. Οι φίλοι της ταινίας παρακάλεσαν να μην παν και τη δουν την ταινία πειρατικά, αλλά να πάνε να πληρώσουν εισιτήριο. Γιατί? Γιατί η μάχη που δίνει το Coyot εναντίον του Road Runner, που είναι μια παραδοσιακή μάχη ενστίκτου, ένα τσακάλι κυνηγάει ένα πουλί. Αυτή είναι η ζωή. Χειραγωγείται από μονοπωλιακές και καπιταλιστικές τεχνικές, αγοράζοντας συνεχώς προϊόντα για να το σκοτώσει, όπως παράξενα προϊόντα, πυράβλους, ρουκέτες, που είναι ελαττωματικά. Έτσι ολοκληρώνεται και η θεωρία του πλεονάσματος στον καπιταλισμό, που σημαίνει ότι φτιάχνουμε τα προϊόντα όχι πάρα πολύ δυνατά, ώστε να αντέχουν λίγο στον χρόνο. Βαθμία, ο Coyote χειραγωγείται. Χειραγωγείται και μετατρέπεται σε ένα τραγικό πλάσμα. Πάει σε δίκη και από εκεί και μετά σας αφήνουν να τα δείτε. Είναι μια συγκλονιστική ταινία. Προσωπικά με ενθουσίασε. Κινούμενο σκίτσο θα πεις και ψάξτε λίγο την ιστορία. Δεν μετά και από αυτήν την ιστορία με τους πιλότους και τα αεροπλάνα κτλ. Δεν θα υποκύψει το δημόσιο ραδιόφωνο και ο Αλέξανδρος Δερμαζόγλου στις συνωμοσιολογίες. Αυτή είναι μια τεράστια ταινία. Αυτό με ενδιαφέρει. Δείτε την.

Ο Rob Stewart στο μυθικό τραγούδι για τη ζωή και το θάνατο. Είναι ένα τραγούδι που είναι και πάρα πολύ πικρό, το I'm Sailing. Ταξιδεύω προς πολλά και προς το τέλος της ζωής. 8 το βράδυ η προβολή των Cinefield Δευτέρες. Στον Απόλλωνα, αντί για 9. Μυθικό το φιλμ του Κουρουσάουα, στο αφιέρωμα που κάνει και το κινηματογράφος Απόλλων και είναι ενσωματωμένη λέσχη εκεί, σε αυτή την ταινία. Το Αδέσποτο Σκυλί με το Σύρο Μιφούνε, ο Δέσποτος Σκύλος, ένα νουάρ remake της Γυμνής Πόλης του Ζιλ Δασάν, ένα νουάρ ταξικό, αγωνιακό, με πολύ ωραία τραγούδια, με υποπλοκές, σου κόβει την ανάσα, 2 ώρες, τεράστια ταινία. Σας παρακαλούμε 8, για να γίνει και καμιά κουβέντα, 8 στον Απόλλωνα, Αδέσποτος Σκύλος, στη συμμετοχή μας, μια και είμαι εμπλεγμένος συναισθηματικά και ως δουλειά στο αυτό το πρόγραμμα. Παίζονται και άλλες ταινίες. Δυστυχώς δεν πήγε πολύ καλά το σινεμά παντού. Εξακολουθούν να παίζονται τώρα στις αίθουσες του Ολύμπιον οι ταινίες οι ελληνικές, αλλά 50 άτομα είναι το ανώτατο που έχει γίνει. Όπως και στις Cinefield Δευτέρες, το Αντεγιά έχει 52 εισιτήρια και 30, ξέρω εγώ, άλλους θεατές, 88-90. Ταινίες των 200 εισιτήριων πήγαν άπατες, υπήρξαν έξοδα, αλλά ήταν μια πρώτη καλή κίνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι εκείνο που έχω να πω επισφραγίζοντας, ότι το Ντίτζερ είναι η ταινία σας, πάνω απ' όλα, πρώτη απ' όλα, και αμπαλαντέρα από πίσω, και αυτό το από πίσω δεν σημαίνει ότι υπολείπεται, η σιωπηλή φίλη. Για τους ανθρώπους που μου μοιάζουν αισθητικά, εγώ θα πήγαινα πρώτα στον Ντεγκόλ και θα έβλεπα και τις άλλες. Ο Ντεγκόλ, αλλά εσείς αποφασίζετε. Να πω ότι σήμερα είχα την τύχη να βοηθήσουν 2 άτομα, η κυρία Ζωή Κουτολοπούλου, ο κύριος που τελειώνει τώρα, ο φίλος μας ο Κώστας ο Μανουσάκης, παραγωγή του επιμέλεια του Θανάση Γογάδη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν νέες ταινίες, γεγονότα, ιστορίες, σχόλια, τα τηλέφωνα δικά σας. Να περνάτε καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε με κάποιους τη Δευτέρα στη Λέσχη. Τον Αλέξανδρο Δερμετζόγλου, καλό σας βράδυ με ένα τραγούδι, θα λέγαμε μυθικό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Σταθμός των πολιτισμών.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Pace on it. Oh, perfect. Oh, he's all right, that bloke.

Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο τους άλμπουμ. Συνακροτές και φίλοι, έχει μια μηχανή εδώ που κάνει ελαφρύ θόρυβο. Θα μου επιτρέψετε ελάχιστο κενό δευτερόλεπτα στα πολύ γρήγορα για να την κλείσω. 1, 2, 3. Την κλείσαμε τώρα, είναι καλύτερα. Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο τους άλμπουμ που του έδωσαν το όνομα The Album και που περιείχε και κάποιες διασκευές μαζί με δικά τους original, αυτό το πρώτο άλμπουμ των Eater από το 1977, μεταξύ των οποίων διασκευών και δύο διασκευές Velvet Underground, μία από τις οποίες διασκευές Velvet Underground είναι αυτό με το οποίο έχουμε περάσει τα απόψινα διαμάντια, το Waiting for My Man. Όλα γενικά τα παίζουν σε δυνατές ταχύτητες, υψηλές ταχύτητες στο άλμπουμ αυτό και τα δικά τους και τα... και τις διασκευές, άτσαλα λίγο άτεχνα, αλλά μπριζωμένα και με όρεξη. Αυτό ήταν το μόνο στούντιο άλμπουμ των Eater. Μπορούμε να πούμε και ήταν, E-A-T, αν, όπως λέμε, Eater. Ήταν, όχι πλέον. Fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε από την Cleopatra Records, η οποία αναμοχλεύει το punk, το διασκευό album Duplication, η μεγάλη των Eater επιστροφή υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και frontmana Andy Blade. Ξαναλέω για να το κάνουμε κτήμα μας εμείς οι φιλομαθείς δισκόφιλοι. Είχαν βγάλει μόνο ένα album οι Eater, που και αυτό το album περιείχε και διασκευές. 50 χρόνια μετά, και πιθανότητα με δάκτυλο Cleopatra Records, ο Andy Blade, ιδρυτής των Eaters, συνιδρυτής των Eaters, ξαναβάζει μπροστά το όχημα και το όνομα Eater, ξαναφέρνει το όνομα Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ ολόγιωμο από διασκευές. 10 τραγούδια. Όλα σε ένδειξη τιμής στην αθάνατη εποχή του 77. Ramones, Sex Pistols, Clash, Damned Saints, αλλά και The Only Ones, Eater του 2025 στο Classic, Another Girl, Another Planet. Πάμε γερά, punk με γερά. Καλησπέρα και καλώς βρισκόμαστε ζωντανά από τη Σαλόνικα στο 958 Chair 3.

Τι λέει, έμαθαν να παίζουν τα παλιά άτσαλα πανκάκια. Ψιλομάθανε. Αυτά με τους ήτερ του σήμερα, τους οποίους οδηγεί ο 64χρονος στις μέρες μας, αν καλώς στέκουν οι υπολογισμοί μας, Andy Blade, συνιδρυτής και frontman και κιθάρα. 2 χρόνια μετά από την έκδοση του πρώτου και μόνου και με original υλικού άλμπουμ των ήτερ, του The Album, με το οποίο και έχουμε ξεκινήσει απόψε, 77 βγήκε το The Album των ήτερ, η πρώτη μας επιλογή, δηλαδή πάμε τώρα στο 1979, τότε ένας άλλος πάνκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε λόγου του, ο μέγας και τρανός New York Dollies David Johansen, βγάζει το δεύτερο δικό του προσωπικό άλμπουμ In Style, που ξεκινάει δυναμικά και αγέροχα με το τραγούδι Melody.

In Style, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του David Johansen, είμαστε στο έτος 1979, μιλάμε για δισκάρα. Μιλάμε για την απόφαση του βασικότερου συνθέτη και χρηματίσαντος frontman των New York Dolls να αφήσει πίσω του το ακατέργαστο glam punk παρελθόν του και να ενδυθεί πιο εκλεπτισμένο pop rock ένδυμα υπό την παραγωγή του Mick Ronson, που παίζει και κιθάρες εδώ στο άλμπουμ. Mick Ronson, η κιθάρα του Bowie, βασικός συνεργάτης και παραστάτης του και διαμορφωτής του ήχου του. Και έχοντας δίπλα του ο Johansen, σε αυτό το In Style από όπου μόλις παίξαμε το Melody, το εναρκτήριο, βαρβάτα ονόματα, είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά στις πηγές τις ιντερνετικές. Εύκολα μπορεί να τα βρει κάποιος, οπότε ας μην επεκταθούμε. Πρώτο και καμαρωτό, στο In Style, το δεύτερο solo album του David Johansen, το Melody. Και εδώ ο Johansen δείχνει στα ράτα τα δόντια του πρώτον και πού στοχεύει. Θέλει ένα τραγούδι που να σε αρπάζει, να σε εχμαλωτίζει από την πρώτη νότα. Και το πετυχαίνει. 3 λεπτά σχεδόν συμφωνικής pop μουσικής, με ρυθμό που σε τραβάει και ρεφρέν που κολλάει στο μυαλό. Και ύφος που παραπέμπει σε 4 tops.

Δεν διακρίνομαι για την παρελθοντοπληξία μου. Standing in the shadows of love, πρώτα απ' όλα. Four tops. Έλεγα ότι δεν διακρίνομαι για την παρελθοντοπληξία μου. Συνακροτές και φίλοι, το εντελώς αντίθετο και το έχω αποδείξει. Ίσα-ίσα μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει και δικαιολογημένα για αιμονική προσκόλληση στο καινούριο. Αλλά εδώ είναι να μην αναφωνήσει κανείς το εξής. Άντε να βγει σήμερα soul group σαν τους four tops. Να τους κοντράρει έστω και στο μισό. Και πώς να ξεδιψάσει κανείς το πάθος του για Detroit Soul, μόνο με μια επιλογή 4 Tops, δηλαδή άσχημα θα μας έρθει να μας πούν οι 4 Tops και το «Baby, I need your loving».

Your love. Και ποιος μας θύμισε τον David Johansen? Α, πρώτα απ' όλα, δεν ήταν στο ξεκάρφωτο η 4 Tops για όσους μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του 958 Τσερ 3 ή μας ακούν από το ίντερνετ, από το studio958.r.gr. Μας τους θύμισε ο David Johansen. Που σημαίνει όταν ένας πάνκης ακούει soul, καλό θα είναι κάποιοι, η καμπάνα χτυπάει και για μένα που έχω τόσες ιδιοτροπίες, να έχουμε ευρύς μουσικούς ορίζοντες. Καλά έκλεινα τη λέξη ευρύς, ο ευρύς, η ευρύς, ε? Ο κουρεύσει κουρείς. Δεν είναι το ίδιο, αλλά προσπαθώ να ξεκλειστρήσω. Και ποιος μας θύμισε τον David Johansen, ο οποίος David Johansen με τη σειρά του μας θύμισε τους αμεσοσπρενικούς Four Tops, ο ακαταπώνητος Pat Todd με τους Rank Outsiders. Ο άλλοτε Lazy Cowgirl έχει βγάλει στις 9 Ιανουαρίου, άλλο αν εμείς το παρουσιάζαμε πολλές μέρες πριν κατά αποκλειστικότητα, ή πηδάκι με διασκευές Johnny Thunders και David Johansen, όπως το Melody που στην εκδοχή του δημιουργού του, την πρωτότυπη του David Johansen, χρησιμοποιήσαμε ως καύσιμη ύλη, ραδιοφωνική σωστότερα ύλη στην πεζολίστα μας, στη θέση 3 για απόψε. Λαμπρότατο και του Pat Todd με τους Rank Outsiders το Melody, και ιδού πετάγεται περήφανο και ελεύθερο στους ραδιοφωνικούς εθέρες.

εφορία μας έχει κατακλείσει και μετά τον έκτο στη σειρά απόψε Pat Todd με τους εδώ και σειρά ετών μυστικούς του Rank Outsiders, ξεκινάμε να δίνουμε τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα στα έξω από το Studio Onda και στα μέσα στο Studio Onda, θυμίζοντας πως στέλνει κανείς SMS γενικά στο 958-43, δηλαδή όχι μόνο στα διαμάντια, και αν κανείς αναρωτιέται αν υπάρχει επικοινωνία μέσω SMS στις μέρες μας, ναι. Ένα σεβαστό κομμάτι της επικοινωνίας από τους συνακροατές μας προς εμάς πραγματοποιείται με SMS. Πάμε λοιπόν. Γράφουμε 958, πατάμε κενό, όλο το μυστικό είναι στο κενό. Πληκτρολογούμε το κείμενο του μηνύματος και κάνουμε αποστολή στον αριθμό 54160. Ας το πω και αναλυτικά. Το απαντητικό μήνυμα που λαμβάνει ο ακροατής, αυτό που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το μήνυμα το δικό του, δεν χρεώνεται. Ξαναλέω, τον αριθμό αποστολής είναι 54160 και όσο για τον τρόπο εισαγωγής, αυτός είπαμε είναι 958 και κενό διάστημα μετά το 958. Χρέωση με όλους τους φόρους και τα τέλη, ούτε 13 λεπτά του ευρώ ένα μήνυμα, και αν είναι να ακριβολογήσουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, 0,1228 του ευρώ ένα μήνυμα. Τον jazz drummer Γρηγόρη Μελάκη, πιθανώς Γρηγόρη Μελάκη. Οι παλαιοί δισκοπαρατηρητές θα τον θυμούνται από το σχήμα των Acid Free, που είχαν βγάλει άλμπουμ στην άνω κάτω του Τσάκαλου, και μάλιστα ωραίοτατο. Στις 13 Δεκεμβρίου πέρσι, ο Μελάκης με φίλους μας έδωσε ένα άλμπουμ που το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι ταιριάζει Γάντι στην οτροπία μας και στα ακούστα μας, για να μην διατρανώσω την άποψή μου ότι είναι από τα πιο αξιοάκουστα, αν όχι από τα πιο ωραία άλμπουμ με ελληνικό λόγο. Ever. Τον συγχαίρουμε και του πασάρουμε την μπάλα χωρίς περαιτέρω εισαγωγές. Αυτό είναι υπορέγγε και τιτλοφορείται επίδομα αλλεργίας. Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι στο 958 και στην εκπομπή Διαμάντια, δίσκος με τίτλο «Το τέρας τρώει τον παράδεισο».

0: πήγα μια μέρα στο γιατρό γιατί έχω αλλεργία στις ψηλές τις μύτες, στα ψεύτικα χαμόγελα και στην αλαζονία.
1: Έχω αλλεργία στην αλαζονία.
0: Του είπα γιατρέ μου, δεν μπορώ έξω να περπατήσω. Βλέπω τα πρόσωπα διανά.

Αξίζει και γι' αυτό με τα χαράς θα παραχωρήσουμε τον ραδιοφωνικό χρόνο μας και γενικά τον χρόνο μας, το άλμπουμ «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» στο Bandcamp από τις 13 Δεκεμβρίου του 25, άλμπουμ του Γρηγόρη Μελάκη και των φίλων του, γι' αυτό θα πάρουμε... ψυχοφάρμακα.

Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι, άλμπουμ που λέγεται Το Τέραστρο είναι ο Παράδεισο και βγήκε στο Bandcamp 13 Δεκεμβρίου του 2025. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και ροκενρολιθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με τα γούστα του, τα προσωπικά, όχι τόσο από εγωιστικά κίνητρα το λέω αυτό, όσο με τη σκέψη ότι αν αρέσουν σε ένα, γιατί να μην αρέσουν σε περισσότερους.

Τους ταξινομούμε τους οίκους σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο. Δια της αρχής των συγκοινωνούν των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και κάπως έτσι περάσαμε απόψε από τον David Johansen στους Four Tops και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, στον οποίο χρωστάμε γενικά πολλά, όμως κάθε μια και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας στον αριθμό 2313-338-456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Τάσος Τριανταφύλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου παντ κάθε επεισοδίου. Και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους.

Halt είναι το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, τελευταίο με την έννοια όχι καινούριο όπως συνηθίζετε να λέμε από λάθος, γιατί το τελευταίο σημαίνει το τελευταίο, δεν θα βγάλει άλλο, ή πέθανε ή σταματάει τη δισκογραφία, αλλά εδώ μιλάμε για το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, του μουσικού project του J.G. Thirlwell. Κυκλοφόρησε στις 25 Δεκεμβρίου του 2025, το έργο σηματοδοτεί το στερνό κεφάλαιο στη δισκογραφία του Φίτας, μετά από 8 χρόνια άδειας. Αν το πιστέψουμε, αν δεν επανέλθει με αυτό το όνομα. Ο Thirlwell, γνωστός και ως Clint Ruin ή Frank Want, είναι Αυστραλός μουσικός και συνθέτης. Δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80. Στη Σαλόνικα, ένας συσπυρωμένος κύκλος παλιών μουσικόφιλων τον παρακολουθεί στενά. Ο Φίτας είναι τόσο σημασμένο που μπορούμε να πούμε και ονόματα και διευθύνσεις, ίσως όμως όχι τόσο λίγοι. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι, δεν θέλω να λέω τη λέξη αποτύπωμα, που την έχουν μαγαρίσει πολιτικοί και δημοσιογραφίσκοι. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial και πειραματικά πεδία. Το Halt διαρκεί περίπου 57 λεπτά, περιλαμβάνει 11 track. Μόλις μεταδόθηκε το μακριά από μας και χτύπα ξύλο Die Alone, το πιο μικρό σε διάρκεια τραγούδι, και θα ακολουθήσει από τον δίσκαρο ετούτο και το μεγαλύτερο σε χρονική έκταση τραγούδι... Harpoon.

Να και η ψαλμή στο φινάλε. Φίτας, Halt, το τελευταίο Φίτας άλμπουμ, κυκλοφόρησε ανήμερα Χριστούγεννα και είναι εντυπωσιακό. Ο J.G. Thirlwell, ο άνθρωπος πίσω από το όνομα, ο μουσικός πίσω από το όνομα, ο δημιουργός πίσω από το όνομα Φίτας, εντάξει, κυκλοφορεί και με άλλα παρανόμια στη πιάτσα, Αυστραλός που έχει γράψει ιστορία στα Λονδίνα και στις Νέες Υόρκες, μας έχει χαρίσει δεκαετίες industrial και πειραματικού ήχου, με δίσκους γενναίους και σπουδαίους. Τώρα, μετά από 8 χρόνια σιωπής, επιστρέφει με 11 τραγούδια σε ένα άλμπουμ που βουτάει σε noise rock, έχει όμως και συμφωνικά περάσματα, industrial βεβαίως και αιχμηρές κορυφές. Ο Thirlwell κάνει τα πάντα, επομίζεται τη σύνθεση, την παραγωγή, το τραγούδι, όπως τραγουδάει αυτός, όπως αντιλαμβάνεται αυτό στην έννοια του τραγουδιού, artwork, με παρέα τον Brian Chase στα τύμπανα και τον Simon Haynes στον μπάσο. Η στίχη είναι πολιτική, σκοτεινή, γεμάτη εικόνες πολέμου και drones. Ο ίδιος δεν υπενήσεται ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο Φίτας album, το λέει ξεκάθαρα στο Bandcamp. Αν είναι έτσι, πρόκειται για έναν έξοχο επίλογο σε μια μακρόχρονη μουσική πορεία, τουλάχιστον για το project Φίτας, μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τα άλλα του μουσικά project. Ούτε οι ίδιοι οι επόμενοι θα φανταζόντουσαν συνακροτές και φίλοι ότι το 80 είχαν βγάλει, το 80 δεν ήταν το Turning Japanese, των Vapors. 80 με 25 μας κάνουν πόσο, 40 χρόνια, 45 χρόνια δεν έχουν περάσει από τότε, ναι. Ούτε οι ίδιοι οι Vapors θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί ότι 45 χρόνια μετά θα έβγαζαν άλμπουμ και μάλιστα, έστω με τη σύνθεση αυτή που έχουν, λείπουν μερικά μέλη από την πρώτη σύνθεση, και μάλιστα τόσο ωραία άλμπουμ. Παραδόξως είναι πολύ ωραίο άλμπουμ αυτό το... Θα μου πεις τώρα γιατί παραδόξως. Έλατε, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Το άλμπουμ Wasp in a Jar που βγήκε πέρυσι τον Φεβρουάριο των Vapors. Τι γίνεται λοιπόν. Τα χρόνια τα παλιά είχαν οι Vapors βγάλει από την Αγγλία, V-A-P-O-R-S, ένα συγκλάκι μεγάλη επιτυχία που λέγεται Turning Japanese. Χάθηκαν από τη δισκογραφία 5 χρόνια πριν ξαναβγήκαν στη δισκογραφία και τώρα βγάζουν το Wasp in a Jar, πέρσι, στις 28 Φεβρουαρίου του 2025. Ένα άλμπουμ αξιοπρεπέστατο που ξεκινάει με ένα τραγούδι που λέγεται Hit the Ground Running, The Vapors.

Και μάλιστα ούτε εγώ φανταζόμουν, ότι θα μετέδιδα Vapors στο 2026 πια από περσινό τους άλμπουμ που με συγκίνησε κιόλας. Θα παραμείνουμε μάλιστα, πιο μάλιστα, στο άλμπουμ αυτό, το Wasp in a Jar των Vapors, Φεβρουάριο του 2025, από όπου μόλις παίξαμε το εναρκτήριο Hit the Ground Running, για να παίξουμε και το αμέσως επόμενο, το δεύτερο στο tracklist του άλμπουμ, ένα τραγούδι που λέγεται The Human Race, οι Vapors στον αέρα των διαμαντιών.

Vapors, λίγο πριν από το τέλος. Ζαφύρι, χρόνια πολλά και σε σένα, καλή χρονιά και σε σένα. Και εσύ έχεις τα δικά μου, Σέβη, και είμαστε πανέτοιμοι συνακροτές και φίλοι να απέλθουμε και να εκενώσουμε το στούντιο από τον Τάσο Τριανταφύλου στη κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958 της R3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Φεύγουμε με ντουριντάβα. Ζούπα κι άλλο από το πρόσφατο άλμπουμ τους. Αύριο πάλι με το καλό. Γεια χαρά!

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 11.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Club Rodeo των Αθηνών το Μάρτιο του 1986, ακούσαμε Let's Go to Africa. Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιάννης Χατζηεφταθίου στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Βαγγέλης Πέπας στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Δημήτρης Καραγκάνης στο φλάουτο και ο Νίκος Τουλιάτος στα drums και τα κρουστά. Περνάμε στο LP CD Film Tracks του Bill Laswell και ακούμε τη σύνθεσή του «Ο Μαν».

Αφήνουμε τα film tracks του Bill Laswell και περνάμε στο άλμπουμ Fretless του κιθαρίστα και μπασίστα από την Τουρκία Erkan Ogur, στο οποίο άλμπουμ συμμετέχουν ο Φίλιπ Κάθεριν, ο Μπουλένο Ταγκίλ και ο Άρτοτιν Μπογιασιγιάν. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «More Daglar».

Συνεχίζουμε με το Μανταριό και το Paradox Trio. Ακούμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ του 1999 T-Shirts που έχει τίτλο «Όζι Βέζι Μπρατ Γιά». Ο Νταριό παίζει πνευστά, ο Μπρατ Σέπικ κιθάρα, ο Ρούφους Καπαντόκια τσέλο και ο Σέιντο Σαλιφόσκι κρουστά.

ήταν ένας παραδοσιακός μακεδονίτικος σκοπός από το χρησμό του Μιχάλη Νικολούδη που ηχογραφήθηκε το 1997. Στη φλογέρα ήταν ο Τζέρκος Τίπιτσα. Στα πλήκτρα η Τάνια Νικολούδη, στην ακουστική κιθάρα και τον τζουρά ο Θέμης Νικολούδης, ενώ ο πατήρ Μιχάλης Νικολούδης έπαιξε μαντόλα, μπάσο και κρουστά. Ο τίτλος του κομματιού ήταν «Κένταυρη».

Από το Περιέλιον του Χαβιέ Παξαρίνο ακούσαμε το El Wad. Η ηχογράφηση έγινε το 96 στη Μαδρίτη και μαζί με τον Παξαρίνο που έπαιζε μπανσούρι, σέικερ και κουδούνια ήταν ο δικός μας Δημήτρης Ψώνης στο ούτι, ο Εντουάρντο Λαγκουίλο στα πλήκτρα, ο Χαβιέ Κολίνα στο κοντραμπάσο και ο Φέιν Ντουένας στα κλουστά.

Roots and Memories ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε από τους Human Touch. Ο David Lynch έπαιξε σοπράνο και μπόγκος, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου ηλεκτρικό μπάσο και ο Σταύρος Λάντσιας drums και πιάνο. Περνάμε στον πολύ καλό βιολιστή Γιώργο Μαγκλάρα και τον ακούμε σε ένα κομμάτι με τίτλο «Μεγάλη Ανατολή».

Έτσι, καθώς αργοσβήνει η Μεγάλη Ανατολή και το ταξίμι του Γιώργου Μαγκλάρα, φτάνει η ώρα για το τελευταίο κομμάτι αυτής της ώρας που έχει τίτλο Jade και το ακούμε από τους Μούκτα. Να πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θόδωρος Ελευθερούδης. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την πόρτα που ανοίγει, γεια και χαρά!

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Λούντβιχ Έμιλ Τόμας Γιόρανσον, που είναι γεννημένος την 1η Σεπτεμβρίου του 1984 και είναι Σουηδός συνθέτης. Είναι γνωστός για τη σύνθεση του Δενιών, Μια στάση πριν το τέλος, Κρήτη γέννηση ενός θρύλου, Βένομ, Τένετ, Πάντα στο κόκκινο, το Οπενχάιμερ και την Οδύσσια. Το Tenet είναι αμερικανική ταινία δράσης, κατασκοπίας και επιστημονικής φαντασίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Πρωταγωνιστούν η John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia και πολλοί ακόμα. Η παραγωγή άρχισε το Μάρτιο του 19 και τα γυρίσματα έγιναν σε Δανία, Εσθονία, Ινδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζοντας από το Μάιο του 2019. Ο κινηματογραφιστής Χόιτε Φαν Χοϊτέμα χρησιμοποίησε φιλμ 70 εκατοστών και IMAX. Ταινία μετά από αρκετές αναβολές, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID, κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου του 2020.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιγκ Γιόρανσον για το Tenet, την αμερικανική ταινία δράσης, κατασκοπίας και επιστημονικής φαντασίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Σεναριογράφος και σκηνοθέτης συνέλαβε την κεντρική ιδέα του Tenet πάνω από 20 χρόνια πριν, αλλά ανέφερε ότι εργαζόταν στο σενάριο 6 με 7 χρόνια. Ο τίτλος είναι καρκινική γραφή που διαβάζεται το ίδιο κανονικά ή ανάποδα. Ο Νόλαν προσπάθησε συνειδητά να απέχει από οποιαδήποτε επιρροή του είδους κατασκοπίας εκτός από τη δική του μνήμη. Ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκη επιλέχθηκαν το Μάρτιο του 19. Τα γυρίσματα με προσωπικό 250 ατόμων ξεκίνησε το Μάιο του 19 και πραγματοποιήθηκαν, όπως προείπαμε, σε 7 χώρες. Ένας πράκτορας της CIA αναλαμβάνει μια άκρως μυστική αποστολή για να σώσει τον κόσμο από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γνωρίζει όμως μόνο ότι η απειλή έχει να κάνει με τη λέξη Tenet και την αντιστροφή του χρόνου.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Tenet, την αμερικανική ταινία δράσης, κατασκοπίας και επιστημονικής φαντασίας, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο πρωταγωνιστής, ο Τζον Ντέιβιτ Ουάσιγκτον, στο Tenet προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από μια καταστροφή χειρότερη και από τον Αρμαγεδόνα, και ο Κρίστοφερ Νόλαν άθελά του καλείται να σώσει το σινεμά από την πιο δεινή φάση στην ιστορία του. Η πρωτοφανής επίθεση που εξακολουθούμε να δεχόμαστε συμπίπτει απόκοσμα με τον πόλεμο του χρόνου που διαδραματίζεται σε ένα επικών διαστάσεων κατασκοπικό γρίφο που αψηφά τα spoilers και την απλή εξήγηση που κατά κάποιους τρόπους μοιάζει με απόσταση προσοχής, παίζοντας με όρους της αληθινής φυσικής την γκρίζα ζώνη μεταξύ επιστήμης και φαντασίας, με περίπου 1,5 τραυματισμένο ρομάνζο και με κάποια συγκρατημένη αστεία, θα έλεγε κανείς, προσέγγιση, αξιομνημόνευτο το φιλμ για τα σοβαροφανή κυβικά του Βρετανού σκηνοθέτη.

Ακούσαμε τη μουσική του Λούντιχ Γιόρανσον για το Tenet, την αμερικανική ταινία δράσης, κατασκοπίας και επιστημονικής φαντασίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, ανοίγοντας διάλογο με το ίδιο το είδος που πραγματεύεται, ο σκηνοθέτης κατασκευάζει έναν James Bond με τους δικούς του βέβαια όρους, μια και που ποτέ δεν εμπιστεύτηκαν ένα επεισόδιο της κινηματογραφικής σειράς σε αυτόν. Τοποθετεί στο επίκεντρο έναν ήρωα που όχι μόνο δεν γνωρίζει τίποτα από τη σπαζοκεφαλιά της αποστολής του, αλλά λαμβάνει και ασαφείς απαντήσεις από έναν καλωτημένα σωτήρα συνεργάτη που ερμηνεύει ο Πάτινσον.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με μια Αμερικανίδα βοκαλίστρια της jazz με πολύ εύπλαστη, όμορφη και εκφραστική φωνή ξεκινήσαμε τη σημερινή μας και τελευταία για τη βδομάδα αυτή περιπλάνηση. Το όνομά της Βερόνικα Σουίφτ, στο ομότιτλο τραγούδι από τον τελευταίο περσινό της δίσκο με τίτλο This Bitter Earth, την ακούσαμε μόλις. Και πάμε τώρα και για ένα ακόμη από τον ίδιο αυτό δίσκο, You Are the Dangerous Type. 1, 2.

déballe. Comment on se déballe.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Απόστολο Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο και από την Βερόνικα Σουίφτ και το 2021, βουτιά μεγάλη πίσω στο χρόνο, στο 1976 για την ακρίβεια είναι που βρεθήκαμε και στον δίσκο Small Change του Tom Waits. Στο Step Right Up τον ακούσαμε και συνεχίζουμε. Τραγούδι του Tom Waits και το επόμενο, μόνο που τώρα θα το ακούσουμε από τους Δανούς Torbjörn Ριζάγκερ και Emil Balsgaard. Τίτλος του «Tango Till Their Sore».

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. There's a light.

0: Τραγούδι και πάλι του Tom Waits, αυτό που ακούσαμε μόλις, από την Καναδία Αναμπέλ Σβόστεκ, ήταν το Just the Right Bullets. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, παρόλο που δεν είναι τραγούδι του Tom Waits το επόμενο, ωστόσο ο Paul Ronnie Angel, ο τραγουδιστής των Λονδρέζων Urban Voodoo Machine, του φέρνει πάρα πολύ. Alone in the City.
1: No rats are crawling around, the pigeons are sleeping.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η μεγαλωμένη στην Ινδία Αμερικανίδα Phoebe Hunt και ένα από τα πρώτα της τραγούδια, το Just For Tonight. Η Phoebe Hunt, που να την είναι τώρα σε ένα από τα καινούρια της, Silent Prayer.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και από το βαλσάκι της Phoebe Hunt προηγουμένως, σε ένα και πάλι βαλσάκι είναι που περάσαμε, «Κουλανιάπια Waltz» ο τίτλος του, ο Καναδός Steve Dawson το υπογράφει, όπως εξάλλου και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. «Ουλαλά» ο τίτλος του.

Ένα θρυλικό αμερικάνικο τραγούδι από τα 60s άκουσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. Ήταν το The Wait, των The Band, εδώ σήμερα σε μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα επανεκτέλεση από την Mavis Staples, την μεγάλη αυτή κυρία του αμερικάνικου rhythm and blues, soul και gospel τραγουδιού, και τον Levon Helm, τον drummer των The Band. Συνεχίζουμε, η Widespread Panic τώρα κοντά μας, σε ένα τραγούδι του Paul Young. Hope in a hopeless world. Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Εμείς από εβδομάδα πια θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Υπάρχει και η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber στο τηλέφωνο 6930-078-291. Να αποχαιρετήσουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή τον Αργεντίνο μουσικό Ντανιέλ Μελίγκο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 68 ετών. Τον αγαπήσαμε τον Αριγόν από το Σάντα Μιλόγκα του 2004 που άνοιξε την εκπομπή. Ο μουσικός με το ροκ παρελθόν, πολυοργανίστας και μέλος των Αμπουέλος Ντανανάδα, ιδρυτής τον Los Twist με τον Πίπο Τσιπολάτη, ο ανανεωτής του Νουέβο Τάγκο με τους σατυρικούς στίχους και την κεντρική εμφάνισή του. Θα ακούσουμε το Χουλέπε εν Λατιέρα από το Μαλτίδο Τάγκο του 2007 και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Ο Ντάνιελ Μελίνγκο έχει συνεργαστεί με τον Ντέιβιντ Μάρεϊ, τον Βενίτσιο Καποσέλα, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Άντρες Καλαμάρου κέρδισε ένα βραβείο του Γκαρντέλ για το άλμπουμ Άντα, στην κατηγορία καλύτερος δίσκος εναλλακτικού τάγκο, και για το καλύτερο βίντεο κλιπ τραγουδιού En el Bosque de la China, που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Να πούμε επίσης πως έχει εμφανιστεί και στον κινηματογράφο, και παρά τα αναπνευστικά πρόβλημα που είχε το τελευταίο καιρό, ετοίμαζε νέο δίσκο ή μάλλον μια νέα έκδοση του Τάγκο Μπάχος του 1998 με τους Ανδρές Καλαμάρο και Μάξι Πριέτο μεταξύ άλλων, που θα κυκλοφορούσε τον Σεπτέμβριο. Ας απολαύσουμε το En el Bosque de la China.

Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Ντανιέλ Μελίνκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια, και να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορείτε να βρείτε μία εκπομπή αρχείου στο ΕΡΤΕΚΟ της όμορφης πόλης αφιερωμένη στον αγαπημένο τροβαδούρο του Νουέβο Τάγκο, με μερικά λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε ο φίλος του και συνεργάτης του Βινίτσιο Καποσέλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και θα ακούσουμε ένα τραγούδι, όχι από τη συνεργασία του με τον Ντανιέλ Μελίνκο, ο Βενίτσιο Καποσέλα θα κλείσει το πρώτο μέρος με το «Κόνουνα Ρόσα». Ωστόσο, να σας μεταφέρουμε τα λόγια του για τον αγαπημένο του φίλο που έφυγε νωρίς. «Ο καπετάνιος γάτος μας έφυγε για τη μεγάλη περιοδία, ο Ισμαήλ, ο ναύαρχός μας των ξεχασμένων, ο ρεμπέτης της Πλάτα, ο Λιντζέρα, ο Ναριγών, ο τραγουδιστής της βρώμικης γειτονιάς σε νύχτες χωρίς φεγγάρια, η νυχτερίδα της σκηνής ερωτευμένη με τον Λούκα Πραντάν, με την επαναστατική ροκ και τον Φέο με τα τεράστια χέρια, τον Ετμούντο Ριβέρο και το πρωτόγονο τάγκο του, ο ψηλός ηθοποιός του τάγκο Μπάχο, ο μεταμορφωτής της νύχτας. Τι κρίμα, αγαπητέ Ντάνιελ, που δεν μπορώ πλέον να καταφύγω στο χαμόγελό σου, όπου συνυπήρχαν ο κλέφτης και ο λυτρωτής, ο ποιητής και ο ψυχαναλυτής, το σκόρδο και ο βρικόλακας. Και πόσο τυχερός είμαι που σε γνώρισα, που ωφελήθηκα από τη γενναιοδορία σου, την ευφυΐα σου και την ελπίδα σου. Πρέπει να υπάρχει ένα μέρος όπου οι ήρωες μεταναστεύουν κατά κοπάδια και όπου συναντώνται όσοι μιλούν την ίδια γλώσσα. Πρέπει να υπάρχει και θα το βρεις. Θα το βρούμε εμείς. Απλώς σε ευχαριστώ. Ο Βινίτσιο Καποσέλα για τον Ντανιέλ Μελίνκο.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Το κινητό είναι 6930-078-291. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 3 Ιουλίου του 1940 γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός της Rhythm and Blues και Soul Fontella Bass, με καταγωγή από το Σεν Λούις του Μισισιπί. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως είναι Art Ensemble of Chicago, Cinematic Orchestra και με το σύζυγό της, τον τρομπετίστα Lester Bowie. Μεγάλη επιτυχία ήταν το Rescue Me που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το The Soul of the Man που μόλις απολαύσαμε ήταν B-side στο single της Fontella Bass, το Rescue Me του 1965.

Παραμένουμε σε soul ήχους με ένα από τα πιο επιδραστικά γκρουπ της Motown, τους Temptations, που μας χάρισαν εκατοντάδες, δεκάδες, πάρα πολλές επιτυχίες τέλος πάντων. Μία από αυτές ήταν My Girl, γραμμένο από τους Smokey Robinson και Ronald White. Ο Robinson εμπνεύσε το τραγούδι από την σύζυγό του Claudette, μέλος των Miracles.

Συνεχίζουμε τον πρίγκιπα της Motown, τον Marvin Gaye, έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές και συνθέτες. Συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήχου της Motown και της Soul γενικότερα. Το Heard It Through the Grapevine ηχογραφήθηκε, μάλλον ήταν η πρώτη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε και ήταν αυτή της Gladys Knight and the Pips. Ωστόσο, οι Miracles ήταν αυτοί που ηχογράφησαν πρώτο το τραγούδι, αλλά η δική τους εκδοχή κυκλοφόρησε το 1968. Εμείς όμως θα απολαύσουμε τον Marvin Gaye.

Να πούμε πως η εκδοχή του Marvin Gaye στο Heard Through the Grapevine εντάχθηκε στο Grammy Hall of Fame. Αστέρια της Motown και η επόμενη, Four Tops, ο ήχος του ενσωματώνει στοιχεία soul, rhythm and blues, disco, doo-wop και jazz. Και θα ακούσουμε το I Can't Help Myself των Holland Dozier Holland. Το Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στα 500 καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, συγκεκριμένα στη θέση 4, 8, 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης, των 958 της ΕΡΤΡΙΑ, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Dr. Lonnie Smith, οργανίστας και μέλος του κουαρτέτου του George Benson, ηχογράφησε με τον Lou Donaldson και την Blue Note, πριν ακολουθήσει σόλο πορεία. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου του 1942, αποβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ακούμε δύο συνθέσεις με την υπογραφή του, το Think, την επιτυχία της Aretha Franklin, και θα ακολουθήσει το κομμάτι Spinning Wheel, το κομμάτι αυτό το οποίο συνδέθηκε με τους Blood, Sweat and Tears. Να πούμε πως ο Dr. Lonnie Smith το ηχογράφησε το 1970 για τον Disco Drives και χρησιμοποιήθηκε ως sample από τους Tribe Called Quest.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε με Doors του Jim Morrison. 55 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο αυτού του χαρισματικού ερμηνευτή, του κορυφαίου, της κορυφαίας φωνής της rock, ποιητής, στιχουργός, αυτοκαταστροφικός, πληθωρικός. Φύγε από την ζωή στα 27 του στις 3 Ιουλίου 1971 και εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Soul Kitchen από το ντεμπούτο άλμπουμ The Doors, ένα κομμάτι που είναι φόρος τιμής στο εστιατόριο Ολίβιας στο Venice Beach της Καλιφόρνια, εκεί όπου σύχναζε ο Jim Morrison και πολύ συχνά έπρεπε να τον διώξει το προσωπικό για να κλείσει το μαγαζί. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακροασική επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Λίγο ψυχρούλα και λίγο συννεφιά. Φθινοποριάζει, παιδες, φθινοποριάζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αυτά δύσκολο να τα αλλάξεις. Άλλα θα πρέπει να αλλάξουμε, αλλά δεν αλλάζουν εκείνα επίσης, γιατί εμείς δεν κάνουμε μάλλον κάτι παραπάνω. Ή μάλλον κάποιες ολίγες και κάποιοι ολίγοι κάτι κάνουν, διότι άλλοι κάνουν χειραψίες και άλλων πάλι τα χέρια δένονται με χειροπέδες. Και κάποιοι